Δευτέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6. Μάτια.

0: Μαγιό.
1: Αντιλιακό.
0: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6.
2: Σφαίρα. 96,6.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

των 2,2 και όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 plus

0: Viber του σταθμού μας, που ξαναλέω κάθε μέρα, το ξαναλέω, γιατί όσες φορές και να το πω, πάντα θα υπάρξει αυτός ο ένας που θα μου στείλει αυτό το μήνυμα και θα μου πει ποιο είναι το Viber για να λάβω μέρος στο διαγωνισμό. Και πραγματικά λέω, το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές, θα το πω ακόμη μία. Το Viber του σταθμού μας είναι 6936101022, το αποθηκεύετε γιατί εκεί τρέχουν και τα περισσότερα, οι περισσότεροι διαγωνισμοί του Σφαίρα. Οπότε το αποθηκεύετε να το έχετε πρόχειρο και εύκολο για να κάνετε και εσείς τη δουλειά σας. Και να μην μου στέλνετε και μήνυμα να απαντάω στον καθένα ξεχωριστά. Το λέω και για μένα δηλαδή, έτσι προς όφελός μου. Λοιπόν, έχουμε όμως και Instagram. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε πάρα πολλούς. Αρκεί να βρείτε έναν, να τον εκμεταλλευτείτε για να επικοινωνήσουμε. Τώρα, για πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, το είπα, και φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι ιδανική επιλογή. Η σύνθεση το εμπλουτισμένη με νιασυναμίδη και υαλουρονικό νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και αρώματα. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι η λύση που ψάχνετε για καθημερινή προστασία και ομορφιά. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωί. Ενώ του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, η Χριστίνα έστειλε το μήνυμά της. Η Χριστίνα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι 29 ετών, είναι σε σχέση, δεν είναι παντρεμένη οτιδήποτε άλλο, είναι όμως σε σχέση 3,5 χρόνια με τον Λεωνίδα, μας λέει εδώ. Ποιο είναι, λέει, το θέμα? Ότι εγώ, λέει, με τον Λεωνίδα γνωριστήκαμε στο γυμναστήριο. Ο Λεωνίδας ήταν από τους πάρα πολύ ωραίος άντρας, γυμνασμένος, με κοιλιακούς, με φέτες. Όχι, όχι, είναι σε σχέση 2-3 χρόνια. Αλλά εντάξει, λέει, 2-3 χρόνια το πηγαίναμε προς σοβαρά, γιατί κοντεύουμε και δύο, λέει, τα 30.
1: Ύψος έχουν?
0: Δεν ξέρω τι.
2: Έλα, λέγε, Παναγή.
0: Ύψος έχουν. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ όταν γνώρισα τον Λεωνίδα, ο Λεωνίδας, λέει, πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή, πρόσεχε το σώμα του, γυμναζότανε, που ακόμα, λέει, το κάνει αυτό. Αλλά έκανε αποτρίχωση. Έβαζε τις κρέμες του, έκανε τα. Εμένα, λέει, όλο αυτό. Εγώ, λέει, με εξτάρει πάρα πολύ ο άντρας να προσέχει τον εαυτό του, να ξυρίζεται, να είναι φυσικοξυρισμένος, την ευαίσθητη περιοχή του, τα πόδια του, το σώμα του, τα πάντα όλα.
2: Έκανε αποτρίχωση την ευαίσθητη.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Μπράβο του. Όχι, ναι. Μπράβο του.
0: Εδώ, λέει, και περίπου 6-7 μήνες έχει, λέει, αφαιθεί. Το μόνο, λέει, που κάνει είναι να γυμνάζεται. Δηλαδή, λέει, το σώμα του δεν έχει αλλάξει. Έχει αφαιθεί τελείως, δεν τον νοιάζει καθόλου, δεν περιποιείται καθόλου τον εαυτό του, δεν ξυρίζεται, δεν ξυρίζει το σώμα του, δεν ξυρίζει τα πόδια του, δεν ξυρίζει, δεν κάνει αποτρίχωση που έκανε. Έκανε αποτρίχωση στα πόδια.
2: Για την ευαίσθητη, ναι. Πες μας.
0: Ούτε εκεί. Εμένα, λέει, αυτό με έχει ξενερώσει πάρα πολύ. Ο Λεωνίδας της ξεκαθαρίζει ότι μου τη βάρεσε και δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με αυτά. Τέλος, κουράστηκα. Εμένα όμως, λέει, δεν είναι ο Λεωνίδας που γνώρισα. Δεν με εξητάρει πια.
2: Τον γνώρισε άτυχο.
0: Και του ζήτησα να χωρίσουμε. Άρα. Και λέει, τι είναι αυτά που λες, επειδή κουράστηκα να περιποιούμε τον εαυτό μου και να αποτριχώνομαι.
2: Από Λεωνίδας ή γίνει Τριχωνίδας.
0: Ναι. Να αποτριχώνομαι, θέλεις, λέει, να χωρίσουμε. Όχι, λέει, εγώ δεν μπορώ, λέει, να κάνω ένα. Καταρχάς, λέει, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος δεν είναι ξυρισμένος στην περιοχή του κάτω και ότι θα κάνω ένα
2: τόσο πολύ.
3: Πώς
2: την λέει την κοπέλα?
0: Κύριε, η Χριστίνα.
2: Χριστίνα μου, άσε μας, κουκλίτσα μου. Άσε μας.
1: Πατάει πόδι αντρικό τώρα.
3: Χριστίνα,
1: τώρα, Χριστίνα.
2: Δηλαδή, αν είναι να αγαπάμε έναν άνθρωπο επειδή ξυρίζει τα τέτοια του και τα πόδια του.
0: Άσε τον
3: Γρηγόρη όμως.
0: Και άμα ο άλλος είναι θάμνος, τώρα
2: μου. Άσε ρε και.
1: Γιατί. Γρηγόρη.
2: Χριστίνα μου, έναν άνθρωπο.
1: Μαγιάσει το στόμα.
2: Έναν άνθρωπο συνεχίζει να.
1: Επιτέλους ένας άντρας μίλησε.
2: Να μιλήσω λίγο. Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον αγαπάς και επειδή μπορεί να χαλάσει και λίγο το σώμα.
3: Όχι, Γρηγόρη μου. Όχι, η Χριστίνα έχει δίκιο.
2: Αμάν. Και άμα χαλάσει το σώμα του και άμα αλλάξει κάποιες συνήθειες, κάποια πράγματα, δεν άλλαξε.
3: Όχι τώρα να σταματήσει ξαφνικά να φοράει τις κρέμες νυχτός και ημέρας.
2: Δεν άλλαξε συνήθειες, ούτε συμπεριφορά προς τα εσένα. Προς τον εαυτό του άλλαξε κάποια
3: έτσι
2: πράγματα.
3: Έτσι ξεκινάνε.
2: Γιατί θεωρεί ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν τον εκφράζει.
1: Γιατί
2: να είσαι δίπλα του.
1: Γιατί
2: να
1: είσαι.
0: Η Γρηγόρη, λέει εδώ η Χριστίνα, ότι τουλάχιστον, λέει, να περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή του. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα μαζί του και να είναι απεριποιητό.
2: Δηλαδή εμείς που δεν ξυριζόμαστε και έχουμε κάτω θάμνο. Πειράζει!
1: Μούκλες!
2: Εμένα καμιά φορά δεν φαίνεται από, το θάμνο.
4: Και έφαγα και τρία τυροπιτάκια τα κάνω με το.
2: Δεν είναι Γιώργο.
5: Και άμα βρέχεται είναι σαν το παλιό τριαντάφυλλο παλιά που έβαζε το ζελ.
4: Γιατί δεν έπρεπε να το κάνουμε
5: κόμμα. Την ίδια χάρη έχει.
2: Τι λέγα, πρέπει να με χωρίσει.
5: Ναι.
4: Μωρή.
5: Γιατί, επειδή είμαστε. Θαμνώδει.
4: Αν καταλάβω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ,
2: μίλα ρε Γιώργο.
5: Μίλα, κουραστήκαμε, μαντάμ. Βουλώσανε τα λούκια από τις αποτριχώσεις.
2: Δεν είναι ρε φίλε, αυτό θα κάνουν τώρα.
5: Ξαναβγαίνουνε.
4: Άμα μου το παίζεις καθαρή και ωραία και τίμια και εγώ δεν μπορώ και ήου και από εδώ και από εκεί και έχεις τον θάμνο.
3: Στέρεις ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Νίκο, πες ρε φίλε.
5: Πες ρε Νίκο, είσαι με το μουσί.
1: Για θάμνος μόνο. Θάμνος.
4: Μόνο, ωραία, ιδίες.
5: Όχι, έχεις το μουσί, μόνο, δεν κατάλαβα.
2: Πες ρε Νίκο,
4: έλα Νίκο, μίλα μου καράφλα μου, μίλα μου, έλα.
1: Είναι σεβασμός προς τη γυναίκα που καθαρίζει και τέτοια, γιατί αφήνουμε μόνοι μας τρίχες να καθαρίζουμε και βουλώνουν τα λούκια. Ο Γιώργος.
3: Για τα λούκια γίνονται.
4: Υπάρχουν και άλλες λύσεις, παιδιά. Να τα μαζεύετε με μια βρεγμένη πετσέτα.
5: Σιγά μην απλώσουμε και εφημερίδα έξω, λες και βάφουμε τα κάγκελα.
3: Τι λες ρε Παναγή.
4: Τι βρεγμένη πετσέτα.
5: Τι
4: να
5: κάνω.
3: Θα πάρει βρεγμένη πετσέτα και θα στη φέρω.
4: Ξούρισε το στη λεκάνη.
2: Δεν γίνεται αγάπη μου.
5: Μόνο με φλόγιστρο. Μόνο με φλόγιστρο.
3: Παιδιά,
2: στη λεκάνη να παίξει.
3: Ο άντρας είναι ωραίος να είναι τριχωτός.
4: Νάντζι, μία θα φας τώρα και δεν θα θες δεύτερη.
3: Να έχει την τρίχα του.
1: Εννοείται, άμα δεν υπάρχει τρίχα.
4: Μίλα, Αρκουδίνο.
5: Ναι ρε φίλε, άμα δεν βάλεις πιστολάκι γλώσσο μου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
5: Πώς θα.
3: Να μπαίνει κάτω το πιστολάκι να το
5: ανεβάσει. Να κουστάει έτσι.
4: Για να το βλέπεις.
5: Σαν να σωστή Χάρλεϊ.
4: Παιδιά, εσείς κοροϊδεύετε. Αλλά το κορίτσι έχει πρόβλημα.
3: Με τις μάσκες του.
4: Καλά, εντάξει.
2: Και τι θες να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, τώρα είναι
3: αυτό. Να τους θα ξαναβρούμε, τι θες να τον κουρέψουμε.
2: Καλά κάνει.
4: Τι καλά κάνει.
2: Ξεκινάει, καλά κάνει. Πώς τον είπαμε, τον παλικάρι, πώς τον είπαμε.
3: Λεωνίδα.
2: Λεωνίδα, μην ξαναγυρίσεις πίσω. Ούτε κατά διάνοια.
4: Μα δεν θέλει να τη χωρίσει.
5: Είσαι στο σωστό δρόμο.
4: Την αγαπάει.
2: Βράσε τώρα, βρες ένα κορίτσι εκεί πέρα που να γουστάρει. Έτσι, να πούμε την τρίχα.
1: Τρίχα σου.
5: Βρες μια βιολόγο.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
6: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Και έχω ανοίξει το φάκελο εδώ πέρα και βλέπω και τι δεν βλέπω. Βλέπω νέο τραγούδι που το ακούτε αποκλειστικά στο Γιώργο Τσαλίκη, ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Θέμης Αδαμαντίδης. Τον ακούτε, τους ακούτε μάλλον το τραγούδι τους αποκλειστικά στον Σφαίρα 102,2 και λέγεται 12 τσιγάρα. Αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, κάτι μου λέει, κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό το τραγούδι. Είναι λες και το έχω ξανακούσει. Είναι τρομερό αυτό. Όχι, δεν εννοώ κάτι περίεργο, αλλά είναι σαν να ακούω ένα οικείο τραγούδι. Κατάλαβες, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Το ακούτε εδώ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102,2, να τα λέμε και αυτά. Και υπενθυμίζω το διαγωνισμό μας για Maneskin Travel, ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Το κληρώνουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μιλάμε για Maneskin Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, και σε στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι στη Μεσογειακή πτωγραμμή της Γαλλίας και στις φημισμένες παραλίες της πόλης. 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη στην Ίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, έχει γιατί δεν έχει αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα, με Maneskin Travel εννοείται. Τώρα, για να διεκδικήσετε το ταξίδι αυτό στη Γαλλική Ριβιέρα που θα φύγετε 25 Ιουλίου, έτσι, δηλώστε τώρα συμμετοχή, στέλνετε μήνυμα, γράφετε Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το όνομα τεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Αποστολή στο 19619. Media Tel. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020 και το κληρώνουμε εδώ 1η Εβδόμου, την επόμενη εβδομάδα. Οπότε στείλτε μήνυμα να λάβετε μέρος. Να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου Αλίκη που μας ακούσα από το Ήλιον. Καλημέρα στην Μαρία από τον Πειραιά. Στο Δημήτρη που μας ακούει από το Περιστέρι. Στη Γιάννα που μας ακούει από το Πικέρ. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, τους Έλληνες εκεί, να στείλουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας, και έχετε στείλει τα μηνύματά σας και στο Viber και στο Instagram οι περισσότεροι, αλλά και στην Κεφαλονιά. Γιάννενα, βλέπω εδώ και τα Γιάννενα. Εδώ είναι και η Πάτρα. Εδώ είναι και η Ζάκυνθος. Βλέπω μήνυμα από Σαντορίνη. Μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Φιλιά πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα, από όπου και αν βρίσκεστε, για όποιο λόγο και αν βρίσκεστε, είτε έχετε πάει για δουλειά, για σεζόν, είτε έχετε πάει για διακοπές. Γιατί παιδιά, τα πλοία πηγαίνουν, έρχονται γεμάτα. Έτσι, οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ξεκινήσει. Γιατί δεν είναι όλοι που παίρνουν άδεια Ιούλιο-Αύγουστο, είναι και τον Ιούνιο. Και να σου πω και κάτι, και είναι και πιο ωραία. Σας το έχω ξαναπεί. Να ξέρετε, τον Ιούνιο πήγα τώρα στην Κεφαλονιά για το σπίτι την προηγούμενη εβδομάδα. Καταπληκτικά. Ωραία πράγματα. Κόσμο, είχε κόσμο. Τόσο όσο όμως δεν είναι αυτό που γίνεται το σύστριγκλο. Τι να πω τώρα κι εγώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι το λέγαμε και πριν, παιδιά. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά.
1: Και μετά, κρυωματάκι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, διτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονκ.
12: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
14: Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Με ξεμπάρισα με Θράκων.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Και σήμερα που η μέρα είναι 5η 25 Ιουνίου 2026, 7 η ώρα ακριβώς, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιανός και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα 5η. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας κάπως έτσι. Να σας πω ότι θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και τώρα αυτό εύχομαι. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο, προσφέροντας απλά μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Avin. Η Avin τους 10 πλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λέω να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια, αλλά λέω και τώρα νωρίς το πρωί, έτσι να ρίξουμε μια ματιά ρε παιδί μου, για πάμε.
4: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Για σήμερα λοιπόν, 5η 25 Ιουνίου 2026, γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά Ηπειρωτικά, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα Δωδεκάνησα 31 με 33 βαθμούς, στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και μιας και μιλάμε για τον καιρό, ζέστη έχει, αεράκι λίγο έχει, να μιλήσουμε και για Inventor που πραγματικά το αγαπώ. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν πολύ καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Όπως ας πούμε διαβάζω εδώ το μήνυμα του K. Procos, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Γιατί είναι κόσμημα. Inventor ανταποδίδει την αγάπη της και αφιερώνει στον hashtag, μάλλον όχι hashtag, παπάκι, at K. Procos, το επόμενο τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη.
2: Λούνης Τσιγκούνης στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Πας για μπάνιο σε μια τέλεια παραλία, ήσυχη, ωραία ρε παιδί μου, χωρίς φασάρια, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα, έτσι, και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινάει το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς, ρε παιδιά, που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους. Στη Μαρία, στο Δημήτρη, στον Αλέξανδρο. Α, στην Κατερίνα, μην ξεχαστώ γιατί το έχω υποσχεθεί. Στην Κατερίνα που μας ακούει από τη Νέα Μάκρη. Και όχι τίποτα άλλο, Κατερίνα, να ξέρεις. Θα με δεις και την επόμενη εβδομάδα, γιατί εκεί θα είμαι, στη Νέα Μάκρη. Θα είμαι στη Λευκή Νύχτα, 1η Ιουλίου 2026, από τις 7 το απόγευμα, στην αγορά της Νέας Μάκρης. Μία νύχτα γεμάτη μουσική, εκπλήξεις, προσφορές, ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές. Θα παρουσιάσω τη Λευκή Νύχτα στην Νέα Μάκρη, ξαναλέω, 1η Ιουλίου 2026. Να πω και την καλημέρα μου εκεί στον Εμπορικό Σύλλογο της Νέας Μάκρης, που κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Ο Εμπορικός Σύλλογος Νέας Μάκρης και όλα αυτά που διοργανώνεις για τα καταστήματα που έχουν τα δικά τους θέματα και προβλήματα, ρε παιδί μου, αυτό το διάστημα. Είναι κάτι, είναι ό,τι πρέπει. Να πάμε λίγο, να αισθανθούμε, να ανέβουμε ψυχολογικά, να κάνουμε τα ψώνια μας, να στηρίξουμε την αγορά. Και η Νέα Μάκρη, πιστέψτε με, έχει πάρα πολύ ωραία αγορά. Και να πω και την καλημέρα μου εκεί που με καλέσανε κιόλας και θα πάω σίγουρα στο Ζούμπερι, στο Beach Bar, αυτό το καταπληκτικό Beach Bar. Είναι Beach Bar Μικόνου το Ζούμπερι, το Αμάρα Beach Bar στο Ζούμπερι. Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου και στα παιδιά που δουλεύουν εκεί και πραγματικά, αν βρεθείτε Ζούμπερι, εκεί θα πάτε, Αμάρα, σας το λέω. Λοιπόν, καλημέρα και σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους. Και μιας και λέω έτσι, ρε παιδιά, για Ζούμπερι, για Beach Bar και για τέτοια, μην ξεχνιέστε, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rose Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε στα 11 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2. Σε ένα πραγματικά.
1: Υπερθέαμα μουσικό.
0: Σε ένα υπερθέαμα μουσικό.
1: Τέτοιο είναι, ναι.
0: Και
1: το κλιματιστικό του Γιώργου είναι ανοιχτό, συγγνώμη.
2: Το άνοιξα εγώ μόλις τώρα. Το άνοιξα.
0: Έχουμε λιώσει.
1: Ναι, συγγνώμη, Γρηγόρη μου, θα πάθουμε φλίκτενε. Θα πάθουμε θερμοπληξία εδώ μέσα.
0: Κυρίες και κύριοι, λοιπόν.
1: Καλημέρα σας.
0: Σταμάτα, βρε. Σταματήστε.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Τόση ώρα. Και αυτό με τσατίζετε, Παναγία.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τόση ώρα μιλάτε με την Άνση, μόλις βγήκαμε στον αέρα. Τώρα να πεις γιατί
2: δεν το
1: μα τώρα με πιάσε η ζέστη, ρε.
2: Από πάνω, Γιώργο.
1: Από κάτω, Γιώργο, από κάτω.
0: Και γι' αυτό και να τσατίζουμε και με την Άνση. Βέβαια, πού να ξέρει τώρα.
3: Με μένα πάντα τσατίζει.
0: Μιλάτε 10 λεπτά, 15 και μόλις βγήκαμε στον αέρα να πεις αυτή τη βλακία.
1: Γιατί μπορεί να μην πούμε μια κουβέντα, δηλαδή μας έχεις αποξενώσει.
3: Πότε ήξερα εγώ ότι θα πει γι' αυτό.
0: Ναι, με συγκεντρώσει και συλλογώ.
1: Τι έκανα εγώ. Ένα ζεσταίνο με είπα, ρε παιδιά.
0: Τόση ώρα γιατί δεν ζεσταίνωσουν που μιλάτε καλά.
1: Από κάτω, Γιώργο, από κάτω, Ανά.
2: Από πάνω, από κάτω, πού να σα πάρω. Τι θέλετε. Με έχετε τρελάνει. Ούτε σε τσόντα να μου. Τόσες οδηγίες.
0: Λοιπόν, το δίλημα ζωής είναι σοβαρό.
1: Είναι σοβαρό, λέει. Σκάστε τώρα.
2: Παρακαλώ, ναι.
0: Το δίλημα ζωής το έστειλε η κοπέλα και το έστειλε η Έφη. Το μήνυμα που είναι.
1: Πώς είναι η μάνα μου.
0: 2 χρόνια παντρεμένη. Δεν μας λέει το όνομα του ανθρώπου που είναι παντρεμένη. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω φανατικά. Νομίζω ότι τα λόγια περιτεύουν. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι είστε, τι έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να σας τα λέμε συνεχώς. Και ειλικρινά ευχαριστούμε που υπάρχετε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτό που έπαθα είναι κάτι που προσπαθώ ακόμη και τώρα. Έχουν περάσει 20 μέρες να το λύσω μέσα μου. Να το λύσω με τον άνθρωπο που είμαι παντρεμένη. Δεν μπορώ να το λύσω, δεν μπορώ να βρω μια άκρη, δεν ξέρω τι να κάνω. Για να μην σας τα πω λίγο, παιδιά, κάποια στιγμή η Έφη βρήκε μέσα στο αυτοκίνητο του άντρα της
1: το lipstick στο αυτοκίνητο
2: κάλτσες
0: προφυλακτικά στο ντουλαπάκι. Δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικά τα παιδιά. Αυτό ισχυρίζεται ότι δεν τα έβαλε εκείνο.
1: Είναι παντρεμένη.
0: Είναι ένα χρόνο παντρεμένη.
1: Είναι ένα χρόνο παντρεμένη.
2: Μήπως παίξανε μπουγέλα στο σχολείο.
0: Δεν τα έβαλα εγώ, δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Αφήνει
0: πολύ συχνά το αυτοκίνητο σε διάφορα πάρκινγκ, σε διάφορα γκαράζ.
1: Γιατί πήγανε και του βάλανε προφυλακτικά μας στο ντουλαπάκι.
0: Φίλε μου, επειδή έχει συμβεί.
2: Τι ημερομηνία
0: λήξη έχει συμβεί με μένα αυτό το πράγμα.
1: Ποιο? Ποια κοροϊδεύσεις.
0: Όχι, καμία δεν κοροϊδεύσεις.
1: Έλα, δεν
2: τα. Για μένα.
4: Ναι, σου είπα ότι του βάλαμε προφυλακτικά στα μάξι, το έφαγε με χάρη.
5: Όχι.
4: Πριν.
6: Τα μοιράζουν και στα φανάρια.
7: Τι λες, εμένα έχει γίνει.
4: Πού μωρέ. Πότε.
6: Πώς ήταν καμία χορηγία.
4: Ούτε θυμάμαι
7: τι. Ούτε θυμάται τι του γίνεται.
4: Λοιπόν,
7: πόσο
4: τώρα εδώ πέρα το,
7: ζήτη,
4: ναι, το ζήτημα είναι ότι. Το ζήτημα είναι ότι δεν είχε μεταμάξει την άσκηση τότε, δεν βρέθηκε
5: κανένα. Καλή χώνευση.
7: Στο δικό σου βρέθηκε, ω το δικό μου θα βρισκόταν.
4: Το δικό μου βρέθηκε.
7: Ναι.
4: Στο δικό μου, μωρέ. Πότε
7: βρέθηκε. Στο δικό σου.
5: Θυμάμαι, μωρέ, που μου το έλεγε ότι βρήκα, λέει, στο ξεφτυλισμένο το αμάξι μέσα.
4: Δεν μιλά καλύτερα, ηλίθεια. Λοιπόν, το ζήτημα τώρα είναι το ότι η κοπέλα αυτή προσπαθεί να τον πιστέψει.
7: Τα έριξε σε άλλον ο Γρηγόρη.
5: Καλά, κλασικό ψέμα.
4: Καλά.
7: Ναι.
4: Προσπαθεί να τον πιστέψει ότι δεν τα έχει βάλει αυτός. Ναι. Αφήνει το αυτοκίνητο από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ σε διάφορα πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι κάνει διάφορες δουλειές και αφήνει το αυτοκίνητο. Και λέει:
5: έλα,
4: δεν τα έβαλα εγώ.
6: Είναι δουλευταράς όμως.
5: Που πήγαν από το πάρκινγκ να του βάλουν προφυλακτικά με τον τηλαπάκι. Χέσε με τώρα.
6: Δεν
5: έλα.
6: Κάνανε αυτό, ρε Παναγία.
4: Δεν κάνανε.
6: Όταν το πήρε κάποιο το αυτοκίνητο και το χρησιμοποίησε.
5: Τα πήδηξε μέσα στα μάξι του και θα βάλει τα προφυλακτικά στον τηλαπάκι.
4: Πολλά έχουν γίνει, να ξέρεις.
5: Άσε με, μωρέ Γρηγόρη τώρα. Γερατώνει.
4: Πολλά έχουν γίνει.
7: Άκου τώρα και διαχειρίσου το τι έφαγα.
5: Άκου λίγο, Γρηγόρη.
6: Ωραία, πάμε στο επόμενο δίλημα. Αφού δεν συμφωνούμε.
7: Ό,τι σας πει, ό,τι σας πει,
5: το έχεις φάει.
6: Αφού δεν τους άρεσε αυτό, Γρηγόρη, πάμε σε ένα άλλο.
4: Εντάξει, πάμε σε ένα άλλο.
5: Όχι, δεν άφασε το δίλημα του ανθρώπου, επειδή εσύ έχεις κάνει την ταράντα εδώ πέρα.
4: Μετά τις βλακίες, άντε έσυμα τώρα. Λοιπόν, δεν πιστεύετε ποτέ ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι.
5: Πες μωρή κερατούκλα, εσύ.
4: Ότι δηλαδή αυτό θα έκανε σεξ μέσα στο αυτοκίνητο.
7: Εγώ το έφαγα, το λέω.
4: Ότι θα έκανε σεξ μέσα στο αυτοκίνητο και ότι θα πήγε και θα βάλει τα αυτά μέσα στον τουλαπάκι.
7: Όχι, μπορεί να πήγε και στο ξενοδοχείο και μετά να τα βάλει στο αυτοκίνητο.
4: Μάλιστα, είναι τόσο βλάκα αυτό.
5: Ή μπορεί, ή μπορεί.
4: Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει δουλειό φορά. Ή κατά λάθο.
6: Το ξέχασε, το πιάσαμε στα πράσινα.
5: Το ξέχασε, Γρηγόρη, το ξέχασε.
4: Ο Γιώργος δεν μιλάει όμως. Ο Γιώργος θέλει να
5: μιλήσει. Περίμενε, πες και το άλλο σενάριο.
6: Δολιοφθορά 100%.
7: Μπράβο, Γιώργο.
4: Δολιοφθορά 100%.
6: Πόσος κόσμος υπάρχει.
4: Ξέρεις πόσο κακοπροαίρετο.
6: Ζηλεύει την ευτυχία σας.
7: Ναι.
4: Όχι.
7: Αυτό.
4: Να το κάνει κάποιος, να το κάνει κάποιος και για πλάκα, ε. Προσέξτε. Να το κάνει κάποιος και για πλάκα ή να δημιουργήσει κατάσταση.
5: Δηλαδή τώρα περίμενα, ας παίξουμε λίγο με τις πιθανότητες, γιατί όλα είναι πιθανότητες αυτή η ζωή. Η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη του να πήγε ο παρκαδόρος και να βάλει ένα κουτί προφυλακτικά μέσα στον τουλαπάκι.
4: Όχι, να το έχει βάλει.
5: Από
4: να
5: τον
4: το
5: έκανε είχε, αυτός κουτσουκέλα.
4: Να το είχε πάνω του, να το είχε κάνει, έτσι όπως πήγε να οδηγήσει, να το πέτυχε.
5: Α, και λέει κάτω. Και μου είπε σε κάτω, σαν ανοίξω το τουλαπάκι του ξένου ανθρώπου, τον βάλω μέσα. Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, τώρα.
6: Πόσες φορές έχεις
7: γίνει.
6: Αφήστε, κύριε, θα το παρκάρω εγώ. Θα το παρκάς, άμα το χτυπήσω όμως.
5: Σε από αυτό, σαν ναι.
6: Και έχω και. Είμαι και έτοιμος.
4: Εμένα μου έχει τύχει στο σπίτι αυτό το που λες το περιστατικό.
5: Τι.
4: Να βρουν προφυλακτικά στο σπίτι.
5: Είχε πηδήξει άλλη. Παιδί Γερόπουλος. Το προφανώς.
7: Γιατί γελάνε όλοι.
4: Είσαι καλά, όχι. Η καθαρίστρια τα βάλε.
5: Α, αυτό είπε.
7: Έτσι.
5: Εσύ το πήγε άλλο level. Έμπλεξε και τη γυναίκα την ξένη.
4: Άρα λοιπόν δεν πιστεύετε σε τίποτα στον τόπο.
5: Προφανώς να τον. Αυτή δεν μας έστειλε το μήνυμα.
4: Η κοπέλα έφυγε.
5: Η κοπέλα έφυγε. Να τον χωρίσει την κερατώνει. Απλά τα πράγματα.
4: Μάλιστα.
5: Τα βρίσκα εγώ στα μάξι της Ελένης προφυλακτικά και θα μου έλεγε ότι τα άφησε ο παρκαδόρος. Τι λες, μωρέ, Γρηγόρη.
7: Αν σου λέγανε ότι τα έφυγε κάποιο φίλο του.
5: Πρέπει να είσαι πολύ βόδι για να το φας αυτό.
4: Κι όμως.
5: Πρέπει να είσαι μεγάλο χάιπατο για να το φας αυτό.
4: Δεν πιστεύετε, λοιπόν.
6: Καλά.
4: Πολλά μπορούν να συμβούν πάντως, Παναγία, να το θυμάσαι.
7: Μπορεί να σου πει, λέω εγώ τώρα τυχαία, ότι έχει ένα φίλο που είναι πολύ πεταχτούλη. Ποια λέγεται το πιο πεταχτούλη συνήθως. Και ότι αυτός ο φίλος πήρε το αυτοκίνητο και τα έβαλε εκεί.
6: Δεν μπορώ να μιλήσω.
4: Όχι, δεν θυμάμαι αυτό το περιστατικό. Τι λες, μωρέ, εσύ, με έχεις τρελάνει αυτό το πράγμα, δεν θυμάμαι τι λες πια.
5: Μα και εσύ, πρόσκει τι διλήμματα διαλέγεις να πεις. Αυτά σκίσεις τα πέτα.
7: Είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
4: Λαχίζεται, ούτε κατεβαίνει. Νιώθω τόσο καθαρός, Παναγή μου, που ούτε με καταρπικιά.
7: Καλά, και εγώ, για βρώμικο δεν σε έχω, μπάνιο κάνεις.
4: Εντάξει, μην σταματήσεις να λες βλακίες στον αέρα τώρα. Τι εννοείς εσύ, συνέδες που λες. Καταρχάς, ξέρει πάρα πολύ καλά συγκεκριμένη κυρία ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτοκίνητο.
8: Με κάπα και θαλέα.
7: Με κάπα και θαλέα.
4: Κυρία Καρδινάλε, ξέρει ότι εγώ.
5: Κυρία Καρδινάλε, μα νομίζω ότι κερατώνουμε.
4: Δεν θα έκανα
7: τίποτα. Είπαμε, μπορεί να μην έγινε στο αυτοκίνητο.
4: Α, έγινε κάπου αλλού. Μάλιστα, και τα πήρε στο αυτοκίνητο μαζί μου.
6: Γιατί γύρισε αυτό εναντίον σου τώρα, δεν έχω καταλάβει.
4: Όχι, ξέρει να συζητήσει δικιά μα γραμμή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τηλεφωνικέ γραμμέ.
7: Είναι Πουριτανό, τι να το κάνω.
4: Υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί κάτι και να. Δηλαδή, έστω ότι μία στο εκατομμύριο δεν αφήνουμε ότι μπορεί να γίνει λάθος. Αν αφήνεις
5: εγώ προσωπικά δεν αφήνω
4: αν αφήνεις το αυτοκίνητο συνέχεια σε παρκαδόρους, μπορεί να συμβεί κάτι ή αν έχετε ακούσει ότι μπορεί να συνέβη κάτι. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Περίμενε, γιατί έκλεισε η γραμμή.
4: Α, συγγνώμη. 2-11-7-0-0.
7: Εμένα πάντως, μια φορά μου είχαν δώσει κάτι προφυλακτικά για τα χαβάλι στο τέτοιο.
9: Δεν
7: μου είχαν δώσει.
6: Παιδιά σε πάρτι, σε τέτοια χορηγίες.
4: Πάμε, πάμε να ακούσουμε λίγο. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, παιδιά.
4: Γεια σας. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα?
10: Η άποψή μου είναι ότι αυτός έκανε κάτι και τα ξέχασε.
4: Καλά τα λέτε, κυρία μου. Ναι.
10: Ξέρω.
7: Διαζύγιο.
10: Και τα ξέχασε.
4: Δηλαδή δεν δίνεται ούτε ένα ελαφρυντικό ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος.
10: Τι λάθος, ο Παρκαδόρος, συγγνώμη, καλά λένε ο Παναγής, ποιος το είπε, άφησε τα προφυλακτικά.
4: Εγώ το είπα, κυρία μου, καλά το λέτε.
10: Ναι, άφησε τα, κυρία μου, κοπέλα.
4: Να σας λένε. Να σας πω κάτι.
9: Πώς σε λένε, πώς είναι το όνομά της?
10: Αφροδίτη.
4: Έλα, Αφροδίτη μου. Αν ένας Παρκαδόρος από κακία το κάνει αυτό σε 20 αυτοκίνητα.
7: Ναι, έχει κακία ο Παρκαδόρος.
10: Από κακία, γιατί να το κάνει αυτό?
4: Γιατί έτσι θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Πιστεύετε ότι όλοι είναι καλοί άνθρωποι?
10: Και
4: παίρνει λοιπόν και δίνει ένα προφυλακτικό κάτω από κάθε κάθισμα σε 20 αυτοκίνητα, γιατί σηκώνεται και φεύγει. Και είναι τελευταία του βραδιά εκεί.
6: Γιατί αυτό δεν τα χρησιμοποιεί ποτέ.
4: Ή γιατί είσαι ένα τύπο που πηγαίνει και δεν το αφήνει μπουρμπουάρ. Δεν του δίνει τίποτα. Και επί 20-30 φορές λοιπόν, επειδή δεν σε γουστάρει, πετάει ένα προφυλακτικό κάτω από το κάθισμα.
10: Και πού ξέρει και το λένε και μάκι ότι είναι παντρεμένο?
4: Μα σας λέω λοιπόν ότι δεν γουστάρει εσάς. Σου λέει το ρίχνω από κάτω και αν είναι να γίνει κάτι, ας γίνει. Δηλαδή πώς είστε 100%? Δηλαδή με την έβρεση ενός προφυλακτικού σε ένα μάξι μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος ότι απατάει?
7: Άκου να δεις κάτι πράγματα.
10: Η Γρηγόρη πολύ φαντασία έχει.
4: Γιατί αυτό, φίλε, αυτό
10: όχι,
4: μπορεί να
10: την απατάει. Την απατάει, τέλος.
9: Και εγώ το ίδιο πιστεύω, Αφροδίτη, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Να το χωρίσει.
4: Φαντασία, ε. Μάλλον εσάς το μυαλό σας δεν φτάνει εκεί που φτάνει πολλών κακών ανθρώπων, μάλλον, να ξέρετε.
10: Τόσο πολύ κακία να κάνει. Τόσο πολύ κακία.
4: Είστε καλός άνθρωπος και μακάρι, κυρία Αφροδίτη, να είστε πάντα έτσι.
7: Ο Θεός σας το δει.
6: Κοπέλα είναι.
10: Κοπέλα είναι,
9: κυρία και κυρία. Έλα, Αφροδίτα μου, να πούμε.
4: Κυρία Καρτινάλε, κυρία Αφροδίτη. Αφροδίτη μου, ευχαριστούμε πολύ.
10: Ευχαριστώ και εγώ.
4: Ποια άλλη άποψη, ρε παιδιά, κανένα άντρα έτσι άποψη. Τίποτα. Υπάρχει καμιά άλλη άποψη με το προφυλακτικό? Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Καλημέρα.
6: Μια άλλη, Παναγία μου.
4: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
4: Γεια σας, γεια σας. Πείτε μου την άποψή σας λίγο.
11: Λοιπόν,
6: κλείστε το ραδιόφωνο.
4: Σταμάτα, μωρέ. Για πείτε.
11: Εγώ θα σας πω την άποψή μου.
4: Βεβαίως.
9: Ζνάτος.
11: Επειδή εγώ έχω δουλέψει ως πάρκινγκ πολλές φορές.
9: Πέταγα.
11: Έχω κάνει τέτοιες
4: βλακίες
11: πολλές φορές.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένα μου φίλε. Και όχι γιατί είπα να σώσω κανέναν, γιατί αυτός που απατάει δεν θα σωθεί, θα φανεί ότι απατάει. Απλά σε αυτό το πράγμα, το ότι αφήνεις το αυτοκίνητό σου πολλές φορές σε άλλα χέρια, δεν είναι όλοι τόσο καλό.
7: Ξένα χέρια είναι μαχαίρια.
4: Για πες μας, ας πούμε τώρα. Συγγνώμη, να πω κάτι, γιατί ούτε το όνομά σου μας έχεις πει, ούτε θα το ρωτήσουμε. Ναι. Τι έκανες, ας πούμε, για πες μου.
11: Εμείς, επειδή ας πούμε μπορεί να βαριόμασταν
6: από το τρέξ
11: σεζόν. Μπορεί, ας πούμε, να τους δίναμε και λάθος κλειδιά, βάζαμε μέσα άκυρα πράγματα, ό,τι να είναι. Δηλαδή, αλλά πιο πολύ για πλάκα, για να γελάσουμε εκεί, ήταν
6: δωρητές, το προσωπικό.
4: Ναι, μα δεν κατάλαβες. Το θέμα ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος που δεν το έκανε, αλλά δεν τον πίστευε ποτέ μετά από εκεί και πέρα η γυναίκα του. Και ουσιαστικά λέω πώς μπορεί να συμβεί. Δηλαδή αυτός ορκίζεται ότι δεν έχει κάτι. Τώρα θα μου πεις ο όρκος. Πολλές φορές το έχουν πει. Υπάρχουν άνθρωποι που ορκίζονται μόνο και μόνο για να σωθούν. Αλλά ορίστε λοιπόν που ακούσεις για τον Παρκαδόρο που λες ότι τι κάνουν.
11: Όχι, όχι. Εμείς σαν προσωπικό το έχουμε κάνει αρκετές φορές για πλάκα και έχουμε. Και έχουμε κάνει βέβαια και την πλακία τη συγκεκριμένη. Έχουμε βάλει πράγματα. Τέτοια περίεργα.
9: Μα τι βλάκες που είστε.
4: Αλήθεια, Παναγή.
6: Ναι.
4: Σου φαίνεται παράξενο? Όχι, γιατί στην Ελληνίτσα που λες εσύ, άκου τώρα που λες που έχεις δύο παιδιά, μπορεί μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου.
11: Πολλές φορές το μαζεύαμε, να ξέρετε, αν και καμιά φορά το ξεχνάγαμε τελείως.
6: Παναγή, τι έγινε?
4: Τι έγινε, γελάς, Παναγή?
6: Φάγατε τα μούτρα σας?
4: Γιατί θα βρεις την.
9: Μα δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο βλακεία στον κόσμο.
7: Δεν το πιστεύω, το Γιάννη.
11: Ούτε εγώ
4: το πιστεύω. Ναι, Γιάννη μου.
11: Ρε Παναγή, συγγνώμη, εσύ ρε φίλε, αστεία δεν έκανες όταν ήσουν μικρό?
9: Όχι, να διαλύσω οικογένεια, αδερφούλη μου, τέτοια αστεία δεν τα έκανα.
11: Μα
9: δεν
11: ήξερες τι είναι ο άλλος. Δεν καταλαβαίναμε.
9: Πώς δεν κατά 20 χρονών, φίλε μου, δεν είσαι Παναγής και πολύ μικρός.
6: Και δεν σου ένοιαζε και δεν σε ένοιαζε και όλες 20 χρονών. Τι να σε ένοιαζε?
9: Όχι, εγώ τέτοια αστεία δεν έκανα, επειδή με ρωτάει.
6: Πολύ αστεία και πού θα γελάσω.
12: Εγώ πάντως έκανα τέτοια αστεία.
13: Ναι, εννοείται.
14: Πήγαινε και μα προφυλακτικά στα ξένα
12: παιδιά. Άνετα θα το έκανα.
13: Ναι, εννοείται.
14: Μα είστε βλάκες.
13: Ανοιχτά, ανοιχτά προφυλακτικά δεν πετάγατε κανένα έτσι για πλάκα.
12: Όχι, δεν
15: είναι αυτό. Αυτό
13: είπα.
15: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε καταρχάς πραγματικά που βγήκες και το είπες. Όχι, όχι, δεν έσωσε τίποτα. Απλά θέλω να πω αν μας ακούνε.
12: Ηρέμησα, Γιάννη, από τη στιγμή που βγήκε.
15: Λοιπόν, αν μας ακούνε. Όχι, δεν. Αν μας ακούνε εκεί πέρα έξω τα παιδιά. Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Αν μας ακούνε και έξω τα παιδιά που είναι.
14: Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε.
15: Τον ευχαριστούμε που γενικά βγήκε να το πει. Αν μας ακούνε παιδιά διάφοροι παρκαδόροι, οτιδήποτε άλλο, παιδιά, προσέξτε, γιατί μπορεί πραγματικά να χαλάσουν οικογένειες.
14: Βέβαια.
15: Πραγματικά δηλαδή μπορεί να χαλάσουν, να καταστραφούν οικογένειες από μία. Θα την πω τη λέξη.
12: Η δικιά μας να χωρίσει ή όχι.
15: Από μία μαλακία. Δηλαδή από εσείς που κάνετε πλάκα ή επειδή δεν συμπαθείτε κάποιον, βρείτε κάτι άλλο να του το πείτε οτιδήποτε άλλο. Μην κάνετε τέτοιο πράγμα γιατί υπάρχουν και γυναίκες και άντρες.
13: Να κάνουν πλάκα. Άσε μας.
15: Να κάνουν πλάκα. Αφήσουν το προφυλακτικό μέσα στα μάτια
14: τώρα.
15: Ο άλλος σου λέει ότι άμα βρει αυτό το προφυλακτικό.
13: Θα κάνουν πλάκα και θα πιω.
14: Μα είσαι ηλίθιος τώρα, ρε. Να πάνε να χωρίσουν τα ζευγάρια επειδή είσαι ηλίθιος.
13: Ο άλλος σου λέει ότι άμα
12: το ξέρει. Σιγά που είσαι τόσο ζυγάρι.
13: Στη γυναίκα σου να μην έχει τέτοιο.
14: Όχι να μην κάνει εσύ βλακία.
15: Σοβαρά, εσύ άμα βρει ένα προφυλακτικό μέσα στα μάτια τώρα, άμα το βρει. Είναι σίγουρο ότι η Ελένη σου απατάει.
14: Ναι.
15: Είσαι βλάκας.
13: Τι να.
15: Αλλά δεν είμαι κάτι που
14: δεν παρατήστε με. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο ηλιθιότητα στον κόσμο εκεί έξω.
15: Υπάρχει χειρότερη από ό,τι φαντάζεσαι.
14: Να, μυαλό τη βλέπω μπροστά μου.
15: Α, όχι, σε πήρε και τηλέφωνο ο ίδιος και στο είπε που δουλεύει κιόλα.
13: Πάρτε δύο βλάκες.
15: Άρα βλέπεις ότι δεν είναι ένας. Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Τι θα κάνει η Εφη.
14: Έχει αρετή εδώ πέρα, να δούμε τι.
15: Ένα λεπτό. Τι να κάνει η Εφη, να κλείσουμε το θέμα. Παρακαλώ, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
15: Γεια σας, ποια είναι η άποψή σας, κύριε.
16: Γεια σου, Γρηγόρη μου, Χρήστος, είμαι Γιάννης.
15: Έλα, Χρήσταρα μου, ποιος είσαι
12: σωστός.
15: Είναι φίλος σου. Χρήστο μου, συγγνώμη τώρα γιατί δεν φοράω και τα ακουστικά και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τη φωνή. Χρήστος. Ο Χρήστος, ο Μάστορας. Σταμάτα λίγο, ρε, να με ακούσω.
12: Ο
16: Τσαπεριδόνης. Από τον εκατομμυρίο
15: έχω με την γυναίκα μου. Από τον εκατομμύριο, ναι, Χρήστο μου, καλημέρα. Πες με στην άποψή σου. Όλα καλά.
16: Η άποψή μου είναι ότι εκ πρώτης φαίνεται ότι είναι ένοχος ο άντρας, ότι κάτι έκανε. Αλλά όντως, εάν ας πούμε δώσει στα μάξι ένα φίλο του, ο οποίος μπορεί να βγει με την κοπέλα του, μπορεί να το ξεχάσει εκείνο στο αυτοκίνητο.
15: Ναι, πάντως η ιστορία των παρκαδόρων που μπορεί να κάνουν, να ξέρεις,
16: ναι,
15: πράγματα. Είδες οπότε είπε και το παιδί, είναι πάρα πολύ. Αλλά ήθελα να πω ότι έχουμε ακούσει για διάφορα περιστατικά. Δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Απλά.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα μιλάμε για μεμονωμένα γεγονότα. Προφανώς αν έχεις δώσει το αμάξι ένα φίλο σου που ξέρεις ότι είναι ελεύθερο.
15: Όχι, δεν μιλάω για το αυτοκίνητο.
14: Εκεί ναι, okay, το
15: όχι, δεν μιλάω. Εκεί για το κίνητο συζητάς άμα το έχεις δώσει.
16: Δηλαδή, τι βγήκε σε μένα αυτό το να δώσει το αυτοκίνητο και να το βρω.
14: Ναι, αλλά εκεί το ξέρει η γυναίκα σου ότι έχεις δώσει το αυτοκίνητό σου ένα φίλο που ήθελε να βγει.
15: Μπορεί και να μην το ξέρει. Μπορεί να το έχει δώσει, μπορεί να το έχει δώσει και χωρίς να το ξέρει. Α πούμε και να πει πάνε να πάρ το, πήγαινε και να μην το ξέρει η γυναίκα. Και άντε μετά να το πιστέψεις.
14: Συγγνώμη, αλλά και κατά τα βασικά. Εγώ δεν θα ήθελα να τα μάξι μου σε ένα φίλο μου για να πάω να πηδήξει μέσα εκεί που εγώ κάθομαι.
15: Μπράβο, πολύ καλός φίλος είσαι εσύ.
13: Τι φίλος
14: δεν θα το
15: κάνω. Είσαι τόσο άγνωστο. Δηλαδή αν εσύ σου.
12: Θα σε βγάλει και ότι δεν είσαι.
14: Να κάθομαι εγώ πάνω σε αυτά του φίλου μου.
15: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, περίμενε λίγο. Θα μου ζητήσει εσύ εμένα το αυτοκίνητο. Θα κερδίσει το άσογο το αυτοκίνητο.
14: Να πάω να πηδήξω εγώ με στα μάξι σου.
15: Τι θε κάνει, τι με νοιάζει εμένα.
14: Εγώ δεν θα στο έδινα, Γρηγόρη μου.
15: Πολύ φίλο.
14: Να κάθομαι πάνω στα σπερματοζωάρια.
15: Να ξέρει ότι από την ώρα που δεν δίνει. Να ξέρει ότι.
12: Τροπήρε, σταματήστε.
15: Να ξέρει ότι από τη στιγμή που δεν δίνει το δεδίνεις το αυτοκίνητο δεν σημαίνει ότι με αγαπά καθόλου.
14: Γυναίκα για αυτοκίνητο δεν δίνω.
15: Δεν σου ζήτησε την Ελένη.
12: Ναι.
15: Αυτό είναι το πράγμα. Σε ευχαριστώ και εγώ. Εγώ σε αυτού που αγαπάω
14: το αμάξι. Κάνει το ράπτορ λευκό κάτι για να δει.
13: Ο πρώτο έχω δώσει και σπίτι έχω δώσει.
15: Εννοείται και
13: σπίτι. Και εγώ έχω δώσει.
15: Ενώ το αυτοκίνητο σε πειράζει.
14: Αυτοκίνητο όχι.
15: Άφιλο είσαι.
16: Μιλάτε μόνοι σας, μωρέ.
15: Ναι, εντάξει. Λοιπόν Έφη μου, διάδεσαι το λίγο, σε παρακαλώ, συζητήστε.
14: Μιλάει, θέλει να μιλήσει.
15: Συγγνώμη, Χρήστο, συγγνώμη.
16: Ναι. Για να ξέρετε, πάντως η κακία στον κόσμο υπάρχει πάρα πολύ.
14: Καλά, υπάρχει, σίγουρα.
16: Και ο κόσμος ζει μέσα από το μόνο του άλλου.
15: Όπως το λέει, όπως το λέει. Και όπως είπε και το παιδί.
16: Το βλέπουμε καθημερινώς. Δηλαδή να είναι χάλιο ο άλλος, καλά, εγώ είμαι καλύτερα. Δηλαδή αυτό είναι που συμβαίνει, είναι. Απίστευτο.
15: Λοιπόν,
16: έχω να κάνω μια πρόταση τώρα στο θέμα τώρα. Εντάξει, πες της κοπέλας ότι
14: έχω. Α, μα γύρω και το θέμα μας.
15: Όχι, Χρήστο, όχι, α την κοπέλα.
14: Πού θες να το πάμε, λέγε, πώς θες να το φτιάξεις καλέτα.
15: Συγγνώμη λίγο, η κοπέλα που τραβάει. Η Χρήστο, η κοπέλα τραβάει λούκι με τον άντρα της, δεν είναι αστείο.
16: Όχι, μια χαρά είναι το παλικάρι, δεν έχει τίποτα.
15: Εντάξει, αυτό το λες εσύ.
14: Το βγάλει το πόρισμα.
16: Να το τσεκάρει λίγο και θα καταλάβει.
15: Ορίστε.
16: Από κινήσεις.
14: Πες, Χρήστάρα μου, τι θες να πεις.
16: Λοιπόν, τώρα που κόψαμε το παιδικό τραγουδάκι, να βάλουμε το μεγαλύτερο τραγουδάκι, των 50.
15: Ποιο?
16: Δηλαδή να παίρνουμε ποια ώρα τη λέξη.
15: Σωστό. Το τραγούδι του 60. Το τραγούδι του 50. Το τραγούδι του 80.
16: Να παίρνουμε τηλέφωνο για να ζητάμε τραγουδάκια.
15: Έχει παιδί ακόμα στις 8. Τα παιδιά έχουν πάει στα κάμψη, αυτά είναι όλα μέσα. Είναι...
17: Σε πάει όλα πάνε, δεν πάνε στις 7.
15: Ωραία, Χρήστο, θα γίνει meeting σοβαρό και θα συζητήσουμε την πρότασή σου.
16: Ναι. Και έχω και να πω και κάτι ακόμα. Λέγατε πριν για διακοπές που πηγαίνατε.
15: Η γυναίκα σου δεν σε αφήνει να μιλάς,
16: Ορίστε.
15: Όχι, με τη σύζυγο δεν μιλάτε, λέω πολύ.
16: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν έχω θέμα. Θα σα πω να μιλάτε όλη μέρα και θα να πω για το
15: διακοπές. Καλά κάνεις.
12: Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει.
16: Γεια σου, Νάνση μου, αγάπη μου, είσαι κούκλα.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Λοιπόν,
12: ευχαριστώ.
16: Αν και ο Γρηγόρης είναι η γυναίκα μου, είναι η πρώτη κοπέλα που φίλησε τον εκατομμυριούχο.
9: Ωραία.
16: Η πρώτη που την πήρε αγκαλιά.
15: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά, φίλε τη γυναίκα σου.
9: Στο έχω πει, μην αγκαλιάζει τη
15: γυναίκα. Υπέροχη αγκαλιά που κάνει η γυναίκα του.
16: Ήταν η Νίκη με τη γραβάτα, η πρώτη γυναίκα που με τη γραβάτα. Τον εκατομμυριούχο. Το έχει σχολιάσει. Γεια σου, θυμίσω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέγατε για διακοπές και πώς περνάμε παιδιά και τι κάναμε που πήραμε τα μάξια έξω, που το βάζει γυρνάει και δεν είναι σφαλιάρα. Και πώς περνάμε παιδιά και τι κάναμε.

0: Ελλάδα η χώρα του πράσινου Fiat.
1: Ναι, ωραία πράγμα, δηλαδή. Ωραία,
0: να σε καλά, Χριστάρα, ωραία, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά στην γυναίκα σου, φιλιά.
1: Καλημέρα, παιδάκια, να είστε καλά.
3: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινοσφαίρα 102,2. Και μία στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται εύκολη, γρήγορη, με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, αξιόπιστα ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή από την παράδοση, παραλαβή και παράδοση από το σπίτι σου ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθα περισσότερα στο Vodafone.gr ή φυσικά σε ένα κατάστημα Vodafone. Λοιπόν, φτάσαμε, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν τις 7 και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που ξαναλέω η μέρα είναι 5η 25 του Ιουνίου, 25 Ιουνίου 2026, κάτσε μην μπερδέψουμε και τη χρονιά έτσι, να τα λέμε και αυτά, είναι πρόβλημα μετά, εντάξει, αν τα μπερδεύεις τη μέρα, την μπερδεύεις λίγο τη χρονιά όμως, νομίζω παραπάει. Και τι άλλο ήθελα να πω? Ναι, αυτά. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε. Ανά τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να σας μιλήσω, παιδιά, για τα καταστήματα Lidl που είναι εδώ και είναι στην παρέα μας. Και αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι ξεκινάει από τα Lidl. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα από παιχνίδι.

0: φρέσκες που γεμίζουν τον αέρα με χρώμα και γέλια και η διασκέδαση. Συνεχίζεται με παιδικά βιβλία, μικρόφωνο καραό και με Bluetooth, με βάση για smartphone, παιχνίδια παραλίας, τραπέζι παιχνιδιού για νερό και άμμο, αλλά και πολύχρωμα σετ με κουβαδάκια. Γιατί? Γιατί οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν με παιχνίδια. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Λούνης Τσιγκούνης στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Στα Lidl, τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
1: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Σφαίρα 102.2.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Go, go, go, go!

0: για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε βάρτα. Κρατάει. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδο. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Ζέστη, υδρώνας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
3: Αστά, ναι, ναι.
2: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με τον Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σύνολο.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό
3: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
4: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
2: Γρηγόρης Αρναούτος.
6: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
2: Ζόρχος Διαλός.
7: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
8: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
2: Να σε δω!
9: Από

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει τρακατό. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Γιώργο μου, μίλα βρε αγάπη. Γι' αυτό πληρώνεσαι.
1: Έχω σοκαριστεί. Παναγή, μιλάς εσύ τόσο πολύ. Άκουγα τα best of τα χθεσινά, πραγματικά δηλαδή.
0: Μιλάω πολύ, όντως.
1: Με κούρασες και στα best of.
0: Έρε Γιώργο μου, σκούνταμε.
1: Ακόμα και που στέκεσαι, με κουράζεις.
0: Γιώργο, σκούνταμε. Σταμάτα να μιλάς. Τίποτα δεν έχω πειράξει. Τι έκανα πάλι, ρε Γιώργο.
1: Στρίβω ανάποδα, στρίβω ανάποδα.
0: Πού μου ήρθε και μου κοζάρι το ρολόι με στη μούρη μου.
1: Εντάξει. Δούλεψα. Το πήρα.
0: Τι πήρες, πλαστικούρα είναι.
1: Το σταπάψε. Τι γράφει πάνω. Παίζει ρόλο.
0: Τι γράφει.
1: Γράφει μια μεγάλη μάρκα που πιστεύει ο άλλος ότι ψαρώνει. Λέει, δεν ψαρώσες.
0: Είναι
2: Κάζιο.
0: Όχι, ναι, αλλά στο καντράν λέει άλλη μάρκα.
1: Γράφει ο Μέγκα, αλλά είναι συνεργασία. Κατάλαβες. Και του λέγα, θες, δούλεψα τόσα χρόνια για να πάρω επιτέλους το δικό μου Μέγκα.
0: Γιατί αλλά πόσο
1: είναι συνεργασία με τους φώτες, είναι μια ειδική έκδοση αυτά τα μούνου.
0: 100 ευρώ έχουν αυτά, πόσο έχουν.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Πάρω τέτοιο. Άμα γράφει.
0: Γιατί ο Μέγκα σαν μάρκα είναι ακριβή.
1: Τι ναι, είναι, ρε, ο Μέγα και τα λοιπά.
0: Αλήθεια, λε.
1: Απλά αυτή η εταιρεία έκανε συνεργασία με του
0: φώτες. Καλά, βρήκε αυτό και πήγε και μόνο το λουράκι και το βάλει για μόστρα.
1: Όχι, όλο μαζί το πήρα. Έχει και ρολόι μέσα.
0: Ναι, αλλά το ρολόι λέει άλλη μάρκα.
1: Είναι πλαστικό, εντάξει, δεν πειράζει. Κάνω εγώ το κομμάτι μου. Για δύο δευτερόλεπτα μέχρι να καταλάβει ο άλλος ότι είναι αυτό. Είμαι κομπλέ.
2: Το λέει το Μέγα με κεφαλαία ακούω,
1: ναι, ναι, πάρ'
0: στο λουράκι μου. Πρόσεξε, στο λουράκι μόνο.
1: Ακριβώς, στο λουράκι μου σε γράφω.
0: Αχ, Παναγία μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα, που ημέρα είναι 5η, 25 Ιουνίου 2026. Είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός με το Μέγα του.
1: Ο Τζάτος με το Λέανθρωπο έρχεται την Κυριακή. Πώς θα δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα, τι θα πούμε στους καλεσμένους. Εμάς θα ρωτάνε, γιατί το έβγαλε το παιδί Λέανδρο, γιατί Λέανδρος. Λέανδρος από πού.
0: Ο άνδρας του λαού, θα δεις, είναι πρικισμένο το παιδί.
1: Από την Κεφαλονιά,
0: Κυριακή.
1: Λέανδρος, μάλιστα.
0: Είναι ο κύριος Νίκος Καλούδης και σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ, όλοι μαζί.
2: Σήμερα δεν θα έρθει.
0: Α, δεν θα έρθει ο Γρηγόρης σήμερα. Γιατί, πού είναι.
2: Χθες δεν μας το λέγε.
0: Αν θα είναι Θεσσαλονίκη, ε.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και ότι γυρνάει το πρωί και μπορεί να έρθει κατευθείαν ποτέ δηλαδή.
1: Καιρό έχω να πάω στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι. Και αύριο.
0: Όχι, για σήμερα είπε ότι γυρνάει το πρωί και μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Η άλλη λείπει ο Γρηγόρης, στάθηκα τις 8 παρατέταρτο.
1: Εντάξει, τώρα να κάνετε από τέτοις.
0: Ναι,
1: ελεύθερη τώρα που είναι σήμερα.
0: Ναι. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς τηλεοβάτες της πρωινής ζώνης του ραδιοφώνου και να κάνουμε και το σταυρό μας που θα έχουμε και τη δουλίτσα μας του χρόνου πρώτα ο Θεός να λέμε με όλα αυτά που ακούγονται.
1: Τι θες να σχολιάσεις τώρα. Βλέπω εδώ τα πρωτοσέλιδα. Δε εδώ. Έφαγαν τη σκορδά, γράφει εδώ.
0: Αυτό πότε ανακοινώθηκε.
1: Τεράστια μείωση αποδοχών που δεν έγινε αποδεκτή και
0: καλά,
1: το άδοξο τέλος. Εντάξει, εγώ τώρα διαβάζω ένα πρωτοσέλιδο το οποίο στάζει αγάπη, γενικά. Σε πανικό οι παρουσιάστε για το αφέβαιο τηλεοπτικό.
0: Γεια σας, γεια σας. Πότε έγινε αυτό χθες.
1: Χθες έσκασε στα ειδησογραφικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έλα, κρίμα τώρα να κόβονται εκπομπές.
1: Εντάξει, κρίμα να κόβονται εκπομπές, εννοείται.
0: Κόβονται τώρα δύο πρωινά.
1: Σε μια γενικότερη ανησυχία για πολλές ζώνες στην ελληνική τηλεόραση που φαίνεται ότι οδεύει σιγά σιγά προς την ενημέρωση μόνο. Ναι. Πλατφόρμες, ακούω ιστορίες, οποιαδήποτε ακριβή παραγωγή εκεί θα κινηθεί. Πρόβλημα, Παναγιώτη.
0: Κόβονται οι breakfast τηλεόραση. Που οι breakfast ήταν οι μοναδικοί που είχαν κρατήσει.
1: Όλοι αυτοί οι φιψτερέοι και οι τέτοιοι.
0: Ναι,
1: φάγαν τη τηλεόραση. Πώς τους λένε οι κοντέντιδες. Content creators. Γελάει ο Καλούδης γιατί τέτοιους φέρνει. Μόνο τέτοιους φέρνει.
0: Μόνο τέτοιους φέρνει.
1: Κάτω από το χαλάκι τους λέει: ελάτε εσείς εδώ πόσα views έχετε να σας μιλήσω.
0: Ναι, αλλά πάντα δίπλα σε αυτούς βάζουν και έναν παρουσιαστή.
1: Άντε, κάποιος θα μπορέσει να φέρει το ριζάκι στα παιδάκια του στο σπίτι. Αν δεν του πάει ο φίπστερ, θα του χτυπήσει τον καρπού. Να πέσει το ριζάκι κάτω. Άσε με να ταΐσω το παιδί μου.
0: Αχ, Παναγία μου, λοιπόν.
1: Τα πράγματα, παιδιά,
0: σήμερα 25 Ιουνίου, χρόνια πολλά να πούμε στον έρωτα.
1: Χρόνια πολλά, έρωτα.
0: Χρόνια πολλά στον Λίβιο, χρόνια πολλά και στην Φεβρονία. Να πούμε ότι σήμερα είναι η.
1: Φεβρονία δεν υπάρχουν πολλά κομμωτήρια.
0: Είχα συμφοιτήτρια στη σχολή Φεβρονία.
1: Λουλουδάδικα. Φεβρονία.
0: Ναι, ισχύει. Είχα συμφοιτήτρια στη σχολή η Φεβρονία, να ξέρεις. Χρόνια πολλά στον Γιώργο Λιανό να πούμε, γιατί είναι η μέρα του θαλασσοπόρου.
1: Θαλασσοπόρου, σημαίνει.
0: Ναι, γνωστό ψαρά ο Γιώργο. Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Τώρα με λαμποκέφαλο, δεν ξέρω αν θα με δείτε μέσα εύκολα.
0: Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Λιάγκας, δύο είναι. Γιώργηδες και δύο, κατάλαβες.
1: Είναι θαλασσοπόρος, κανονικός. Βουμ, με τα σκάφη εκεί, τα ταχύπλα.
0: Καθιερώθηκε, λέει, το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας και τη συνεισφορά τους στην παγκόσμια οικονομία. Επίσης, να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Στρούμφ.
1: Στρούμφ.
0: Κάνε μου λίγο στρούμφ.
1: Αλήτη καταστρούφ. Τι να σου κάνω στρούφ, τι να σου κάνω λίγο
0: στρούφ.
1: Κάνε μου λίγο στρούφ.
0: Κάνε μου λίγο στρούφ.
1: Κάνε μου λίγα στρούφ. Εγώ θα σου κάνω.
0: Είναι ωραία τα. Είναι παιδιά, θα σα πω ο Μπαρμπαστρούμφ, ο Χουζούρη, ο Λιχούδη, ο Ξεφτέρη.
1: Μπαρμπαστρούμφ.
0: Μπαρμπαστρούμφ.
1: Ταβέρνα έχει.
0: Τι είπα εγώ.
1: Παπαστρούμφ.
0: Μπαρμπα είπα.
1: Ναι, ο Μπαρμπαστρούμφ.
0: Ωραία.
1: Κάνε και Μπαρμπαμπρίλιο.
0: Ο Χουζούλη.
1: Ο Χουζούλη.
0: Έλα, τα πάντα. Ο Χουζούρη.
1: Ο Χουζούρη, σωστά.
0: Ο Λιχούδη, ο Ξεφτέρη, ο Χαχανούλη, ο Μελένιο.
1: Ο Μελένιο. Ο Μελένιο, πρέπει. Ο Μελένιο. Από πού ήρθε αυτό. Ποιο τον έφερε.
0: Ο Μελένιο, ο Λιχούδη. Όχι, ο Λουλούκο.
1: Ο Λουλούκο. Όπαρε.
0: Έτσι λέει. Ο Σπιρτούλη.
1: Υπήρχε Λουλούκο από τότε.
0: Ναι, και η Στρουμφίτα.
1: Η Στρουμφίτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο Λουλούκο. Υπάρχει η Στρουμφάτη πλέον. Στρουμφίτα και Στρουμφάτη. Είναι μια μελαχρινή αυτή καινούργια.
0: Όντω.
1: Ναι, ναι, τα βλέπω.
0: Άκου τώρα εδώ να δει.
1: Να σου πω κάτι, τα στρουμφάκια τώρα έχουν προσαρμοστεί νομίζω στην καινούργια πραγματικότητα. Γιατί παλιά ήταν, λέγανε πολλά.
0: Λέγανε πολλά.
1: Λέγανε πολλά. Γύρω γάλλο. Είσαι βλάκα, του έλεγε. Άντε βρε, βλαμμένε, του έλεγε κάτι. Ναι, είχε. Έχωνε μέσα μπινελίκι. Δεν είχε μάνα μου, πατέρα μου και τέτοια.
0: Τώρα political correct.
1: Τώρα political correct. Ελπίζω να μην σε προσβάλλει η τοποθέτησή μου.
0: Λοιπόν.
3: Αυτά είναι τα πιο στρουφάτη.
0: Και επίσης σήμερα Παγκόσμια Μέρα Λεύκης. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιανό.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα το 1630 βγαίνει ο Τζόνο Γουίνθροπ, ο Άγγλος κυβερνήτης και λέει μπάστα, έλεος πια.
0: Σάσα, μπάστα.
1: Τρώτε με τις χερούκλες σας και σας τρέχουν τα λάδια και μια ιδέα έχουμε καταδύσει εδώ πέρα. Εισάγεται λοιπόν στο αμερικανικό τραπέζι για πρώτη φορά το πιρούνι. Πάρτο αυτό, βρε άνθρωπε, του λέει. Τσίμπα τον κεφτέ.
0: Πολλά συγχαρητήρια σε αυτό που έφερε.
1: Μπράβο στον Τζόνο Γουίνθροπ. Ήταν ένας λόρδος, ήταν ένας κύριος να πούμε.
0: Σου έχω πει ότι και εγώ από οικογένεια λόρδων κατάγομαι.
1: Έτσι έχω ακούσει.
0: Από τον Λόρδο Τζόρτζ στην Κεφαλονιά που ήταν αγγλοκρατούμενοι και πήραν να βάλαν την κατάληξη και γίνει Τζορτζάτο. Αλήθεια.
1: Δηλαδή είδαν σε σένα κάποια στοιχεία Λόρδου.
0: Ναι.
1: Και λένε.
0: Να δούμε από πού προέρχεται.
1: Κάπως έτσι πρέπει να ήταν η Λόρδη
0: παλιά. Σε πληροφορώ, ήταν από τον Λόρδο Τζορτζ που είχε πάει στην Κεφαλονιά. Ήταν όταν ήταν αγγλοκρατούμενοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν βλέπανε και σένα τώρα στο κοινωνικό
0: δέντρο. Είναι Γιώργο, δεν είμαι Λόρδο. Δεν είμαι κύριο. Τι εννοεί.
1: Είσαι πολύ κύριο, Ελεγχέρα. Όχι, σωστό. 1912 χρυσό μετάλλιο στο μήκο ανεφορά κερδίζει ο Κωνσταντίνο Τσιγκλιτήρα στου Ολυμπιακού Αγώνε στο Χόλμη με επίδοση 3-37. Δεύτερο με ένα πόντο λιγότερο 3-36. Να κυρίσει ο Αμερικανός Πλατ Άνταμς, ο οποίος θα περάσει στη λύθη της ιστορίας. Κάντε θυμάται τον Πλατ Άνταμς. Όλοι το τσιγκλιτήρα για να πω το παραπάνω. Και πολλές παλιές μου σχέσεις. 1976, οι Beatles, έλα, Νίκο Μπένις, ηχογραφούν το δίσκο τους. All you need is love. Και οι φίλοι του συγκροτήματος μπορούν να παρακολουθήσουν το γεγονός ζωντανά από την τηλεόραση. Έλα, ρε, πολύ μπροστά
0: μπράβο,
1: για την εποχή τους. Άκου, μαζί με το συγκρότημα εμφανίστηκαν στα φωνητικά ο Μικ Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς. Υπολογίζεται ότι 400 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη μετάδοση.
0: Τέλεια,
1: για να καταλάβεις τι επιρροή
0: μπράβο,
1: είχαν αυτά τα συγκροτήματα.
0: Ναι,
1: 1982, επιτέλους, σταματά το κούρεμα με την ψηλή στον ελληνικό στρατό.
0: Και με τι κουρεύανε.
1: Κουρεύαν όλους. Μπήκε μπαρμπέρις. Μπήκε άνθρωπος που σε κούρευε σαν άνθρωπο.
0: Σε κουρεύα,
1: όχι με την ψηλή, λες και είμαστε στα
0: πρόβατα.
1: Στην κουρά των προβάτων. Να γεμίσουμε τις μαξιλοροθήκες. 1991 η Γιουγκοσλαβία
0: διασπάθη. Φαντάζεσαι τώρα, Γιώργο μου, να έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά για τα μαλάκια σου και να στα κόβαν έτσι.
1: Με την ψηλή.
0: Βέβαια.
1: Δύσκολο. Λίγο υποτιμητικό ήταν αυτό με την ψηλή.
0: Ήτανε.
1: Ναι, τώρα για να δείξουν ότι είμαστε τώρα εδώ όλοι στο στρατό και τα λέμε με την ψηλή. Με την ψηλή. 1998 κυκλοφορούν στην αγορά τα Windows 98 της Microsoft.
0: Θυμάμαι.
1: Και αρχίζουν τα πρώτα καντήλια μπροστά στην οθόνη.
0: Γιατί, που κάνει τσουφ.
1: Μέχρι να φτιάξουν ήταν, είχαν πολλά θέματα εκεί. Μέχρι να καταλάβουν πώς δουλεύει αυτό το λειτουργικό σύστημα, τι γίνεται, το να τ' άλλο. Ήταν όλοι. Πάσα, δεν φέρε που το συντή.
0: Ποτέ έχει αυτό
1: έχει το 98.
0: Και πόσα χρόνια, 20 χρόνια μετά.
1: 20, τι, 20.
0: Έχουμε Mac.
1: Κοντεύουμε 30 χρόνια.
0: Έχουμε Mac, έχουμε iOS, έχουμε Android, έχουμε και τι δεν έχουμε.
1: Και θυμάμαι στη σχολή, στο μεγαλό, στην Πάτρα, πρώτη φορά που πηγαίναμε και μαθαίναμε μια γλώσσα προγραμματισμού, Nastran. Και λέγαμε, πού θα μας χρησιμεύσει αυτό το πράγμα. Γιατί το μαθαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό έχει ξεπεραστεί. Από τότε έχει ξεπεραστεί. Τέλος πάντων, 2004 με τον γκολ του Άγγελου Χαριστέα, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου Ανδρών κερδίζει με 1-0 τη Γαλλία στα προημιτελικά του Euro 2004 και προκρίνεται στον ημιτελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Τσεχία. Βλέπω τόσες ομάδες στο Μουντιάλ και λέω ρε εσύ, δεν είχαμε εμείς μια θεσούλα τώρα εδώ πέρα.
0: Είχαμε, πέστα,
1: δεν θα ενοχλούσαμε, δεν θα πειράζαμε άνθρωπο. Με τόσο ταλέντο αυτή η εθνική. Καλά, τι να πούνε και οι Τούρκοι. Που κλαίνε, κλαίει η Τουρκία.
0: Κλαίει,
1: φίλε, δύο εμφανείς απογοητευτικές με τα μεγαλύτερα ταλέντα όλων των εποχών σύμφωνα με τους
0: Τούρκους. Να σου πω ότι στεναχωριέμαι, θα σου πω ψέματα.
1: Όχι, κανείς, τρελή καζούρα. Έτσι, πέφτει πολύ γέλιο. Αλλά έτσι είναι η μπάλα. Η πόρνη μπάλα, που έλεγε και ο Όσιμ. Λοιπόν, 2009, ο βασιλιάς της pop Michael Jackson αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 ετών. Ήδη το θανάτου του κάνει το γύρο όλου του κόσμου, κλονίζει ολόκληρο τον πλανήτη και βυθίζει στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές του. Η υγεία του αστέρα της μουσικής τον τελευταίο καιρό ήταν επιβαρημένη και επίσης ήταν εθισμένος σε παυσίπονα φάρμακα. Ο θάνατος του αποδίδεται σε οξία δηλητηρίαση μετά τη λήψη ισχυρού αναισθητικού. Μια είδηση που είχε συγκλονίσει όλο τον πλανήτη. Από γεννήσεις σας σήμερα γεννιέται το 1852 ο διάσημος Καταλανός αρχιτέκτος ο Αντώνιο Γκαουντί, ο οποίος στόλισε με τις δημιουργίες του τη Βαρκελόνη και ολοκληρώθηκαν εκεί πέρα και η Σαγράδα Φαμίλια, έβαλε και το μεγάλο σταυρό πάνω. Έγινε και τρομερή τελετή από τους Ισπανούς. Το 1963 γεννιέται ο Τζορτζ Μάικλ, κατά κόσμο Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου. Μάλιστα, τι άλλο εδώ. Α, έχει γενέθλια και η Πάολα σήμερα.
6: Παολαρά.
1: Πάολα Φωκά. Κατά κόσμον.
6: Πάολα.
1: Παγώνα Καραμίτσιου.
6: Παγώνα Καραμίτσιου.
1: Και άλλη παγώνα, φίλε, τρομερό. Δεύτερη παγώνα που μαθαίνω. Δεν ήξερα την παγώνα.
6: Και μετά λέτε
1: παγώνα
6: για μένα και για τον Λέανδρο. Το ορίστε, την άλλη την βγάλαν παγώνα.
1: Εκεί σκέφτηκε εσύ πως θα τα αλλάξει τώρα για να μην έχει πρόβλημα το παιδί στο σχολείο. Παγώνα, η άλλη παγώνα τραγουδίστρια, ξέρεις ποια είναι. Η Χρύσπα.
6: Παγώνα
1: είναι Χρυσάνθη Παγώνα Πιτυροπούλου. Ναι.
6: Μήπως το όνομα είναι καλλιτεχνικό τελικά.
1: Οι παγώνες έχουν τη χάρη. Ναι.
7: Πες τον Παγώνα.
1: Μάλιστα, και από θανάτους.
6: Ένα το ψέμα.
1: Ναι. Τι μου βάλες πάλι τον Μάικλ Τζάκσον. Από θανάτους ο Μάικλ Τζάκσον, είπα το 2009, και ο Ζακ Ήφουκουστο το 1997.

0: Λένε με εγώ.
1: Να σου πω κι άλλες ειδήσεις που διαβάζω εδώ πέρα. Καλά, κάτι πολύ άσχημο που είχε συμβεί στην Καλυθέα. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει, δεν θέλω καν να το αναφέρω καν. Στη Βενεζουέλα χαμός, παιδιά, 7,2 και 7,5 λέει. Πολυκατοικίες κατέρευσαν σαν
0: χάρτινες.
1: Φόβοι για χιλιάδες, δεν το μελετάω, αλλά έχει γίνει χαμός στη Βενεζουέλα και υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς εκεί πέρα. Παναγία μου, πιστεύω. Έτσι και μια πολύ περίεργη είδηση από το Αττικόν, χθες που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, που ένας 90χρονος λέει επιχείρησε να μπει. Δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι συγγενικό πρόσωπο στην καρδιολογική κλινική εκεί για να την επισκεφτεί προφανώς. Κίνησε τις υποψίες της ασφάλειας του νοσοκομείου Αττικών και συγχαρητήρια στους ανθρώπους οι οποίοι έτσι έχουν το μάτι τους και επαγρυπνούν. Και βρήκαν ότι είχε μαζί με μια γλάστρα που κουβαλούσε και ένα κουτί με ένα μαχαίρι μέσα. Η Παναγία μαζί μας. Τι γίνεται, τι έπαθε ο 90χρονος.
0: Ποιος ξέρει τώρα τι μπορεί να γίνει και ποιος μπορεί να είναι. Δεν τον ερευνήσαν. Λογικά θα τον ερευνήσαν.
1: Τον βρήκανε τουλάχιστον. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι που θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ.
1: Καλώς την Άνση.
2: Χαμπάρι δεν θα πάρετε. Ο Νίκος είναι σκυμμένο το κεφάλι του, δεν βλέπει τίποτα.
0: Με τρόμαξες.
1: Έχει σκύψει. Εσένα σε τρόμαξα.
2: Ρε, καταλαβαίνετε ότι τι θα σας συμβεί.
0: Πραγματικά έχεις δίκιο. Αν κοιμόμαστε όρθιοι και πληρώνουμε ξενοδοχείο εμείς εδώ.
2: Το ξέρω, Γιώργα, και μου καλή μέρα.
0: Έλα να τις στο ψητό κατευθείαν, σε παρακαλώ, στη δουλειά. Πέσαμε τα μούτρα.
3: Πληρώνουμε ξενοδοχείο. Τι είπες, ρε φίλε.
2: Αυτή η ατάκα μου την έλεγε ο μπαμπάς μου.
0: Και εμένα ο μπαμπάς μου την έλεγε.
2: Και έχουμε τα ίδια. Μπράβο, Παναγιά, σε κάνω μια αγκαλιά.
0: Να είσαι καλά. Κοριτσάκι μου. Μα.
2: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock, για να μην σε πιάνει ο Cog. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, σε 6 μοκτέιλες γεύσης, Green με αλήθειες και φυσαλίδες φυσικά.
0: Πάμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
1: Έφτασε λοιπόν, προπαράγγειλε, το λέει εδώ πέρα η email που μου ήρθε, διαθέσιμο από 19/11/2026. Δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω με την ανακοίνωση ότι βγαίνει επιτέλους του Grand Theft Auto. Δεν γίνεται αυτό, το περιμένουμε 4 χρόνια όλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας, τα πραγματικά νέα της ημέρας. Ελλήνικον Sports Park, δείτε το Μητσοτάκη να οδηγεί αγωνιστικό, Παναγία μου, να οδηγεί αγωνιστικό αυτοκίνητο στην υπεριδική του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Το έκανε όντως.
0: Άντε να.
1: Μπήκε ο Κυριάκος μέσα σε αγωνιστικό.
0: Εγώ να δω ποιος θα μπει να το οδηγήσει μετά αυτό το αυτοκίνητο.
1: Α, είχες. Δεν ήταν συνοδηγός. Είχε, λέει, συνοδηγό το Mads Ostberg.
0: Ναι.
1: Οδήγησε ένα GR Yaris 2026 Aero Performance. Εργοστασιακό, έτσι. Οδηγό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally είχε δίπλα του. Με τις Ford και Citroën. Αλλά και να συνοδηγήσει ένα πρωτοποριακό υδρογονοκίνητο Toyota GR Yaris. Ψιλοαναφορούλα είναι αυτή, Κυριάκου. Συγγνώμη, έτσι. Με το Yaris. Δεν ξέρω τι έχει κάνει εκεί πέρα. Έτσι. Αν ανεβάσει και story,
0: ναι,
1: θα καταλάβουμε όλοι. Ναι. Τιμολόγιο, ναι, να δω μόνο, έτσι. Έχω τα μάτια μου πάνω σου, Κυριάκου. Να είσαι εδώ.
2: Κυριάκου, θεωρείται μικρό influencer.
0: Όχι και μικρό.
1: Είναι η πρώτη φορά που κάνει εμπορικό.
2: Έχει πολλούς ακολούθους.
1: Έχει πολλούς, ναι. Η πρώτη αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις, προσπαθούν να μας διασπάσουν, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους. Αναφερόμενοι στο Βασίλη Κοκοτσάκη και τον πτέραρχο αποστρατεία Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, οι οποίοι ανακοίνωσαν τις αποχωρήσεις τους, ενώ ο TikToker Δημήτρης Σαββίδης πήρε επίσης ξεκάθαρες αποστάσεις.
0: Κοίτα, ο Δημήτρης Σαββίδης είναι ο γιος του Σαββίδη, δεν είναι?
1: Όχι, ρε, τι λες.
0: Όχι.
1: Είναι αυτός που μένει στη Σουηδία, στην Ολλανδία, δεν ξέρω κάπου, και κάνει πολλά βιντεάκια και λέει εδώ στην Ολλανδία κάνει φέτα 2,4, εκεί κάνει 7,9.

0: Η προσέγγιση δεν ξέρω, δεν την έχω.
1: Πιέζει μια κουλιά καφέ, πρέπει να
2: την έχω. Καφιά στα πολύ
3: παρακαλώ
2: τώρα.
3: Πείτε λίγο, ναι, εσείς δεν σας παρατηριάζουν. Θα είστε. Κυρία Καρδινάλε.
0: Αδός μου,
3: εσύ. Ναι, μην μπλέκετε τώρα με αυτά. Βρωμίες. 10 έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας από το ΙΠΕΝ σε 9 νησιωτικούς δήμους. Που τα νησιά όλα έχουν προβλήματα με το νερό, υποτίθεται, και όλα είναι γεμάτα πισίνες. Παναγή, Παναγή μπαίνεις.
1: Δεν έχω πισίνα.
3: Α, δεν έχεις.
1: Στο
3: όχι,
1: μου, όχι.
3: Μια καταγγελία, δεν θα κάνεις κάτι.
0: Δεν θα φτιάξεις πισίνα.
1: Θα βάλω τζακούζι, ένα τζακουζάκι.
3: Τζακουζάκι, δεν θέλει να προκαλεί.
0: Μια τεράστια πισίνα.
1: Όχι, Νάντση, πού
0: γιατί στην Κεφαλονιά έχετε πάρα πολύ νερό, δόξα τω Θεώ. Ότι ο Λόρδος.
1: Ψάχνουν να κάνω τώρα
0: ο
1: ένα.
0: Ο Τζόρτζ σα είχε δώσει γραπτή άδεια.
3: Και να σου πω κάτι, γιατί δεν βάζουν έναν όρο, παιδί μου, θα έχει θαλασσινό νερό.
4: Και δεν βάζει εμφιαλωμένο.
3: Εμφιαλωμένο.
1: Εμφιαλωμένο.
3: Μπουκαλάκι, μπουκαλάκι, παγούρι.
1: Ζαγόρι. Θα ζητήσω να πάρω το ζαγόρι.
0: Δεν είναι νερό.
1: Εγώ τώρα ψάχνω σαν influencer να κάνω ανταλλακτικό ένα τζακούζι. Αν ενδιαφέρεται κάποιος που έχει τζακούζι.
0: Παναγίη, συγγνώμη που θα σου το πω. Κάνεις τα πάντα ανταλλακτικά.
3: Έχω φανταστεί το βίντεο ήδη και σοκάρομαι.
1: Έχεις φανταστεί να κάνω ανταλλακτικό με τζακούζι. Τι ωραίο που θα είμαι μέσα εκεί.
3: Είσαι πλάτη.
0: Σκέψου πρώτο πλάνο, είσαι πλάτη.
3: Κοντινό. Και λέω δεν είναι ο γράμμος. Δεν είναι.
1: Γιατί
3: το
1: να χρησιμοποιήσω την Ελένη.
0: Δεν είναι η Γιώνα.
3: Είναι ο ποπός του Παναγίου, ο οποίος προβάλλει μέσα από ένα υπέροχο τσακούς και του πάει τόσο πολύ. Η ΑΔΕ βάζει τέλος στο εμπόριο αποδείξεων στα βενζινάδικα. Τι αλλάζει, ποιες δαπάνες δεν θα περνούν ως έξοδα. Το δεν θα περνούν το ξέρουμε. Το τι περνάει προσπαθούμε να βρούμε με το μικροσκόπιο. Με αυτές τις εταιρείες που έχουμε φτιάξει.
0: Γενικά λίγο τα πράγματα τα έχουμε κάνει δύσκολα.
3: Πολύ δύσκολα. Ειδικά με τα βενζινάδικα. Έτσι μου μιλάω με τον λογιστή και του λέω: έχω εταιρικό αυτοκίνητο αυτό. Τι περνάει.
1: Έχει εψιλον έψιλον αγοράκι μου, κάτσε καλά. Δεν περνάνε. Δεν περνάνε.
3: Ενώ οι άλλες είναι χωάνι. Πετά τα πάντα μέσα.
1: Είναι αλφα εψιλον.
3: Μα βενζίνη πληρώνω, αγόρι μου, στο εταιρικό μου. Γιατί να έχει πλαφόν αυτό μέχρι τόσο, μέχρι 200 ευρώ το χρόνο. 200 ευρώ το χρόνο κάνω βενζίνες. Για να πάω στη δουλειά μου.
1: Μα παιδιά, νομίζω ότι μόνο στις αλφα εψιλον περνάνε οι βενζίνες.
3: Ωραία, το λέω σε ρωτάω. Έχω εταιρεία, δεν έχω, δεν πάω στη δουλειά, δεν πάω στα στούντια από εδώ από εκεί όλη μέρα στον δρόμο.
0: Εγώ αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, όλοι αυτοί που κάθονται και λένε ότι σε αυτή την εταιρεία θα περνάει μέχρι 200 ευρώ. Έχουν βγει ποτέ έξω στους δρόμους να δουν πώς είναι η ζωή?
1: Δεν ξέρω.
4: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Πώς είναι?
4: Υπάρχουν και μερικοί άλλοι που βάζουν 4.000.
1: Έχει δίκιο και εσύ.
0: Θες να σου πω, ρε Νίκο.
4: Από την ίδια μέρα.
0: Περίμενε. Αυτοί που βάζουν 4.000 από την ίδια μέρα θα τους βρούνε και θα τους πιάσουν και πλέον. Όλα είναι ηλεκτρονικά. Εμένα ξέρεις τι με πειράζει. Ότι αυτοί που πραγματικά προσπαθούν να γλιτώσουν κάτι και είναι ένας πολύτεκνος και 1.200.
3: Να τα πούμε. Πολύτεκνος δεν έχω πάρει ούτε ευρώ.
0: Ακριβώς, που θα έπρεπε να έχει 500 benefits, δεν έχει τίποτα.
3: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Εγώ σου λέω με τις οφειλές, αυτά που πρέπει να δώσει το κράτος. Έχω μια εταιρεία που είμαστε συνεργάτες με το κράτος.
0: Όλοι μας.
3: Πάνω από το 1 τέταρτο το παίρνει το κράτος.
0: Ακριβώς.
3: Σωστά.
1: Σωστό.
3: Εγώ γιατί δεν μπορώ να περάσω τη μισό έξοδο στην εταιρεία μου. Όντως δηλαδή.
0: Γιατί να μην σου περνάει και το κράτος έξοδα, αφού είμαστε συνεργάτες. Γιατί άμεσα βοηθάει και το κράτος κοινώς. Αυτό λέω. Κατάλαβες. Αντί όμως να βοηθήσουν όλους εμάς και ιδίως εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Που τρέφεται όλο το υπόλοιπο σύστημα από αυτό το πράγμα. Βοηθάνε ανθρώπους που έχουν εκατομμύρια τελικά.
1: Νάντση, με τι διάθεση έχεις έρθει?
3: Μα οι μεγαλοφιλέτες είναι αυτοί που πληρώνουν.
1: Την πάγια τώρα.
3: Εμείς πληρώνουμε για το ευρώ το τελευταίο. Δεν θέλουμε να αποφύγουμε. Να αιτιολογήσουμε και όλα στα έξοδά μας θέλουμε. Η στεγαστική κρίση δεν είναι θέμα Airbnb, αλλά 2,2 εκατομμυρίων κλειστών σπιτιών. Πώς εξηγείται το ράλι ως 96% των κατοικιών από το 2018?
1: Ποτέ γιατί δεν είναι κλειστά. Δεν πληρώνουν έμφυα αυτοί που τα έχουν. Πληρώνουν.
0: Ποιος να πληρώσει?
1: Αυτοί που έχουν τα κλειστά σπίτια. Αφού έχει σπίτι, πληρώνει έμφυα. Τελεία.
0: Ναι, αφού πληρώνουν.
3: Αυτά τα 2,2 εκατομμύρια που λέμε κατοικίες παραμένουν κενές ή ανενεργές, αντιπροσωπεύοντας το 34,5% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος της χώρας.
1: Μπράβο. Και γιατί είναι κλειστά, εγώ ρωτάω.
3: Δεν έχω καταλάβει. Από τη στιγμή που βγαίνει στην αγορά και δεν βρίσκει σπίτι ούτε να νοικιάσει ούτε να αγοράσει. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμοι που πίσω στην πράγμα και ψάχνει να αγοράσει μια ευκαιρία. Δεν βρίσκει ευκαιρία. Ποια είναι αυτά τα κλειστά σπίτια, να μας εξηγήσουν, να μας δείξουν 5-6. Κυνήγι της ΑΔΕ στα έξυπνα σχήματα φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο Real Estate, νησιά και μεσητικές αμοιβές. Μάλιστα. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Βάρκηζα. Απατεώνες παρίστανα συνεργείο του ΔΔΕ. Τράκαραν 3 αυτοκίνητα, εξαφανίστηκαν. Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ μας. Κλασική τύπη, σου πήρανε χαμπάρι. Γρηγόρης Αρναούτου, τελευταία είδηση. Έγινε είδηση ο δικός μας. Η απρόσμενη συνάντησή του με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ. Μια απρόσμενη συνάντηση με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ είχε ο Γρηγόρης Αρναούτου.
0: Ναι, παιδιά.
3: Ο διάσημος ηθοποιός, και δεν αναφέρομαι στον Γρηγόρη, λέω για τον άλλον, τον Χάρβεϊ, πώς το λένε. Έτσι στην Ελλάδα για να δώσει το παρόν στο 16ο Athens Open Air Film Festival. Κατά την αναχώρησή του από τη χώρα, ο Γρηγόρης το συνάντησε στο αεροδρόμιο. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν και συζήτησαν με τον Γρηγόρη. Να δυνατή να πιστέψει πως συνάντησε τον αγαπημένο του ηθοποιό.
1: Τι συζήτησαν, Νάντσι?
0: Για την Ελλάδα. Αυτό του είπε ότι επισκέπτεται πολύ συχνά την Ελλάδα. Ήταν με τη γυναίκα του. Ήταν πολύ γλυκός, μου είπε. Εγώ, εν τω μεταξύ, είμαι ένα από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς. Η πρώτη ταινία που είχα δει ήταν το Μαθήματα Πιάνου. Και στο σχολείο. Και πραγματικά, ρε παιδί μου, πάντα δεν ξέρω, τον είχα πολύ ψηλά και τώρα χθες ζήλεψα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά συναντάς.
1: Break και επιστρέφουμε.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Τι τσέλι τσέλι, πουφ τσέλι τσέλι.
11: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
10: Τι τσέλι τσέλι, πουφ τσέλι τσέλι.
11: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
12: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Ιούνιος-Ιούλιος.
20: Αύγουστος.
19: Μελωδία στα αυτιά.
21: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Πάλι βγαίνουμε στον αέρα.
1: Πάλι βγαίνουμε. Τι να κάνουμε, δουλεύουμε Παναγί μου. Έτσι και θα έχει από ό,τι φαίνεται πάλι μια ζεστή μέρα. Μετά τον ήλιο, λοιπόν, προσέξτε, δώστε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνει και αναπλάττει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο με υλαιωρενικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση. Ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραγητική δράση με υπέροχο άρωμα, με λιπαρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο.
2: Στοίχημα λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Mundial 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα και... Είμαστε έτοιμοι.
1: Αλήθεια, θα παίξουμε τώρα.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Γιώργο, δεν είπες ότι θα δώσεις ποσό.
1: Τα 1000 ευρώ είπαμε. 1000 ευρώ κάθε μέρα.
3: Από σένα είναι αυτό.
1: Από μένα.
4: Ούντο πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Κανονίστε, ρε μάλια. Να δώσουμε και τα 2000.
1: Έχουμε δώσει, παιδιά, 2000 σερί.
0: Να σου πω, μήπως θα το πάμε 500
2: ευρώ. Σερί,
1: 1000 και 1000.
0: Μήπως θα το πάμε 500 ευρώ, να τελειώνουμε.
1: Έτσι είχε πει ο Γρηγόρης ο Ναζιναζινός.
0: Να
1: έτσι θα το πάμε.
0: Θα δώσουμε.
2: Όσα θέλει ο Γιώργος από την τσέπη του.
1: 1000 ευρώ, τώρα το φτού και το πατάω, το είπα.
2: Το είπε.
1: Οχ, τι έχει να έχει. Με βάλατε μέσα. Τελειώσαμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Το όνομά σας παρακαλώ.
6: Αριάδνη.
1: Γεια σου, Αριάδνη.
0: Αχ, Αριάδνη, έχεις το όνομα της βαφτιστήρας μου.
6: Και είμαι και από τα Χανιά, έτσι για να...
0: Αυτά είναι.
2: Μπράβο, Αριάδνη μας. Είναι η πρώτη φορά.
1: Έχουμε ένα σερί. Δύο νικητές έχουν πάρει από ένα χιλιάρικο καθένας. Θα τριτώσει. Τι λες?
6: Θα τριτώσει.
1: Πώς νιώθεις? Νιώθεις τυχερή σήμερα?
6: Για να πιάσω γραμμή, σαφώ και είμαι.
1: Μάλιστα, έχει ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα πόσα φάκελα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πρέπει να διαλέξει 3 και να κάνει άθροισμα 7. Λοιπόν, έχουμε λουλούδια, σουβλάκι, βούλες, αγελάδα, ο στόχος, ροζ φάκελος, μουστάκι, κεραυνός και ούφο.
6: Κεραυνός, στόχος, λουλούδια.
1: Περίμενε, κεραυνός. Στόχος, κάτσε, είναι ροζ νομίζω στόχος.
2: Βασισμένη Αριάδνη.
1: Ροζ και τα λουλούδια. Για να δούμε τι θα βγάλεις τώρα.
2: Μέρες το σκέφτεται, για να δούμε. Θα του τα πάρεις τα 1000 ευρώ του Λιανού.
6: Έχω και με Γιώργο σπίτι, πρέπει κάτι να κάνει και ο Γιώργος εκεί.
1: Ο στόχος σου δίνει τον αριθμό 1. Ξεκινάμε πολύ καλά. Είμαστε
0: καλά,
1: πολύ
0: καλά, πολλούς συνδυασμούς.
1: Ασάκι λοιπόν, το βάζω στην άκρη.
0: 4 και 2.
1: Τα λουλούδια
2: 6 και 0.
1: Σου
2: 6
1: δίνουν
2: 0.
1: Τον αριθμό 4.
0: Νάτα.
2: 1-2 ψάχνουμε.
1: 5. Αν στον κεραυνό, Παναγίτσα μου, έχει μέσα τον αριθμό 2, δεν θα έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Θα έχεις κερδίσει, όπως και οι υπόλοιποι, 1000 ευρώ. Και στον κεραυνό έχει μέσα τον αριθμό 2.
2: Παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
1: Τι λέτε ρε παιδιά, τρίτη μέρα σερί 1000 ευρώ μετρικά.
2: Παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
1: Ρε πάμε καλά, ρε πάτε καλά εκεί έξω. Έχουν ανοίξει ουράνι και βρέχει κλίμα, μαμά. 3.000 ευρώ μέσα σε 3 μέρες, Αριάδνη, τι έκανες?
6: Θέλω να πω ότι όταν πας με διάθεση και όταν τα χρωστάει ο Θεός που λέμε, θα τα πάρεις.
1: Τώρα θα τα χρωστάω εγώ.
2: Αριάδνη, μπράβο σου!
0: Αριάδνη, πες μου τι θα τα κάνεις στα 1000 ευρώ που θα πάρεις.
1: Πραγματικά, παιδιά, 3 φορές.
2: Το βλέπετε live και στο Insta του Σφαίρα. Τα κρατάει ο Γιώργος, 4-1-2.
0: Για πες μου, Αριάδνη, να σε ακούσουμε.
6: Μπαξιλαράκι, πάνε για διακοπές Χριστουγέννων όμως, όχι καλοκαιριού.
0: Είναι από τα Χανιά που θα. Και πού θα πας τα Χριστούγεννα?
2: Όχι, είναι Αθήνα.
6: Καλαμπάκα.
0: Καλαμπάκα.
2: Θα έρθει από τα Χανιά στην Καλαμπάκα.
0: Πραγματικά, έξι παιδάκια, έξι οικογένεια.
6: Έχω οικογένεια, έχω 2 αγόρια.
0: Μπράβο. Να είσαστε καλά, να τα χαίρεστε και ό,τι και αν κάνετε
2: είναι
0: να περάσετε
2: γραμμή,
0: υπέροχα.
2: Αριάδνη.
6: Και εσύ να τους χαίρεστε όλους. Γρηγόρη.
0: Γεια σου, Αριάδνη, φιλιά. Γεια.
1: Γρηγόρη.
0: Περίμενε.
1: Άνοιξε κάμερα, με βλέπεις?
7: Σε βλέπω.
1: Ωραία, δες εδώ τι έγινε.
2: Γρηγόρη, δώσαμε.
1: 1-2, δεν γίνεται αυτό ρε φίλε, τρίτη φορά σερί. 412, ναι!
0: 1000 ευρώ μετρητά, Γρηγόρη!
1: Το δωμάτιο στο ξενοδοχείο που θα κρύβομαι, να έρθει να με βρει. Ό,τι
3: έχετε, δώστε. Εγώ τέλος. Πάπαλα, τελειώσαμε εγώ.
1: Θα το σηκώσω εγώ αυτό το βάρος. Θα βάλω πλάτη.
3: Γιώργο, άκου τώρα τι θα γίνει. Όποιος θέλει να παίξει από αύριο,
1: ναι,
3: αν χάνει, θα δίνει διακοπή.
1: Θα δίνει πίσω, ναι.
2: Για να το μαζέψουμε.
1: Τέλος συμμετοχής.
0: Την Αφροδίτη δώσμου, Νίκο.
3: Καλά, να σου πω τώρα.
2: Αριάδνη μου.
1: 1000 ευρώ σου λέω.
3: Δεν γίνεται αυτό, τέχνη τρίτρε, φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Κι όμως έγινε.
1: Δεν είμαι καλά.
3: Μπράβο, παιδιά!
1: Μπράβο στην Αριάδνη από τα Χανιά! Καλημέρα!
3: Κάνε εδώ και διακοπές, θα κάνουν όλοι και δεν θα κάνουν.

0: Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε σοκαριστεί, παιδιά. Προσπαθούμε να συνέλθουμε. Δεν γίνεται αυτό που έχει γίνει στο πρωινό του Σφαίρα. Τρεις μέρες σερί δίνουμε από ένα χιλιάρικο στα φάκελα. Οι πιθανότητες ένας μαθηματικός να κάτσει να τις υπολογίσει είναι λίγες.
1: Άκου. Και να πούμε και όλα τώρα στον κόσμο.
0: Οι πιθανότητες είναι καλές για να κερδίσεις το ποσό. Απλά εμάς ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι λέμε τώρα ένα χιλιάρικο τρεις μέρες σερί. Και γίνεται σερί. Το σερί είναι το απίθανο.
2: Όπως και τα 4 χιλιάρικα που πήρε η Καλλιόπη δεν ήταν απίθανο.
1: Αυτή. Η Μουχρίτσο.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε?
1: Να πούμε και στον κόσμο για να καταλάβει.
0: Ο κόσμος δεν έχουμε τίποτα έξοδα να δικαιολογήσουμε.
1: Έχουμε, ρε παιδί μου, μπορεί να παίζουμε ένα παιχνίδι με αυτές τις πιθανότητες. Πόσες είναι οι πιθανότητες, ρε Νικό, στα φάκελα που τα είχατε
3: υπολογίσει? 7%.
1: 6% Και έχουμε λοιπόν ένα budget κάθε μήνα, ένα χι ποσό το οποίο μπορούμε να δίνουμε στα.
0: Για πολύ.
1: Μήνα, ένα χι ποσό το οποίο μπορούμε

0: Για πάμε να δούμε τα νέα του καιρού, τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου.
1: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
2: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 25 Ιουνίου σήμερα, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τα δική της επόμενες ώρες και ημέρες. Η σημερινή ημέρα θα κυλήσει φυσικά με ηλιοφάνεια. Παρ' όλα αυτά, θα υπάρχουν πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Πολύ μικρή πιθανότητα για τοπική μπόρα, κυρίως στα ορεινά. Ο βοριάς, ο οποίος θα αρχίσει σταδιακά να επικρατεί, θα φτάσει στα 5 και κατά τόπους στα ανατολικά έως και τα 6 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, από την Παρασκευή 26 του μηνός και μέχρι και την Τρίτη 30 του μηνός αναμένεται μόνο ηλιοφάνεια στατική. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η σημαντική ενίσχυση του βόρεια, ο οποίος θα φτάσει και τα 7 πρόσκαιρα και τα 8 μπουφόρ, κυρίως από το Σάββατο και μετέπειτα, διατηρώντας αυτό την σχετική υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Λυπάσαι καθόλου. Όχι, καθόλου δεν το λυπάσαι.
1: Θα υπολόγισε ο Καλούδης, παιδιά, ρώτησε τον AI και μας τα είπε. Πες, η πιθανότητα να γίνει αυτό που έγινε, δηλαδή τρεις φορές σερί κάποιος παίκτης να κερδίσει στα φάκελα, είναι 1 προς 9.261.
0: Άρα οι ακροατές μας οι συγκεκριμένοι είναι πάρα πολύ τυχεροί.
1: Αυτή η τριάδα πρέπει να συνεργαστεί κάπου, να πάει κασίνο, δεν ξέρω κάτι να κάνει.
0: Κάτι πρέπει να κάνετε.
1: Να μαζευτείτε κάτι να κάνετε, παιδιά. Δεν ξέρω τι χέρι έχετε, τι μυαλό είχατε εκείνη τη στιγμή.
2: 0,01% πιθανότητα.
0: Τι γίνονται αυτά, παιδιά. Λοιπόν,

0: μπράβο σας όμως. Εμείς αυτό θέλουμε, να βγαίνετε κερδισμένοι. Και αν ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το είχες ήδη πιει, κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς καν να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ατζάβας το επόμενο τραγούδι.
2: Ποιο είναι?
0: Αφιερωμένο.
1: Το έχει ανάγκη ο Ζάβας το κλιματιστικό, να του το Inventor.
2: Παιδιά, Πέμπτη σήμερα, έχουμε και σφαίρα κούριερ, 8:30 ώρα. Λοιπόν, φεύγουμε για ένα πολύ πολύ σύντομο break. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε και beat the bomb. Έχουμε να δώσουμε και άλλα μετρητά. Έχουμε και δεύτερους φακέλους. Έχουμε και σφαίρα courier. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Το βαλάντι μας και τα ζώδια στο επόμενο ημίωρό μας.
3: Πάμε σε break και φόμαστε.
4: Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα. Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Και μετά, κρυωματάκι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πάμε, παιδιά. Είμαστε και πάλι. Πάμε να δούμε τι κίνηση έχει, γιατί βλέπω έξω την εθνική σταματημένη.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμό σα έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε και την κρυά. Πάει κρυά. Τα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικό μα.
2: Έλατε κυρίε μου να πάρετε τραπέζα.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατούν, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
3: Καλημέρα, Βαλάντη!
4: Γιατί τραγουδάει?
5: Γιατί δεν περνάει τον Τάσου Κταίο. Τι να πήγαμε το πρωί και δεν περνάει τίποτα. Βγάζει πολύ καπνό από κάτω, από δεξιά, από αριστερά, μέσα από τα ηχεία που έχω βάλει κάτω του Ιτεράκια. Βράζουν όλα μέσα.
4: Βράζουν
5: πρέπει
4: όλα,
5: να αλλάξω αυτοκίνητο, ναι.
3: Σκέφτομαι. Τι αυτοκίνητο, καλή ελικόπτερο δεν έχει.
5: Ναι, αλλά έχω και το αυτοκίνητο το πρωί που πάω στο ελικοδρόμιο. Εκεί σε μια γνωστή οικογένειά μου. Που το απογειώνω. Αλλά και έχω μείνει τώρα χωρίς όχημα. Σκέφτομαι πως παίξω το φάκελο.
4: Μας κοροϊδεύει και ο Βαλάντης.
3: Βαλάντη, δεν τρέπεσαι.
5: Τι να δω, αφού δίνει τη ριφτά από εδώ σε ξένο κόσμο και εγώ δεν παίρνω τίποτα. Ένα ποσοστό κάτι.
3: Ναι, όχι, δεν παίρνει τίποτα. Από παντού γασμίζεις.
5: Να με πάρουν αυτοί οι τρεις, να τους μεταφέρω εγώ τα λεφτά με απόλυτη ασφάλεια. Να μην κάνω χρήματα ποσορή. Γιατί δεν κατάλαβα. Απ' τη ΔΕΗ είμαστε.
3: Αυτό με τη ΔΕΗ το έχεις κάνει πολύ σύστημα τον τελευταίο καιρό.
5: Δεν έχω καμία σχέση.
4: Εγώ είμαι να σε μαζέψουμε.
5: Εγώ είμαι DDA, είμαι σωληνός, καλωδιώσεις και τέτοια. Μέχρι
3: ξέρεις τι με έβαλε DDA. Να κάνω τις προάλλες.
4: Τι σε έβαλε να κάνεις?
3: Να βάλω τα κοσμήματά μου σε ένα λουμινόχαρτο και να τα αφήσω έξω από το σπίτι.
4: Ο Βαλάντης.
3: Ναι.
5: Ναι, είναι δεν το ξέρεις το κόλπο αυτό. Και βλέπεις γιατί αυτά τραβάνε την κατανάλωση μέσω ηλεκτρομαγνητικού πηδίου που έχει γίνει αυτό το μαγνητό τέτοιο.
4: Ναι.
5: Και ισοτραβάει και επηρεάζει όλα τα ρολόγια μέσα.
4: Υπηρεάζει.
5: Οπότε είναι άμα βγάλεις όλα τα κοσμήματα που έχεις και αυτά που φοράς κυρίως έτσι.
4: Ναι.
5: Και τα βάλεις ένα λουμινόχαρτο και τα βάλεις έξω στο μπαλκόνι. Αν είναι πρώτος όροφος μέχρι πρώτο όροφο.
4: Ναι.
5: Γιατί άμα είναι τέταρτος πέμπτος υπάρχει μια επικινδυνότητα γιατί για μας.
3: Ξέρεις τι άλλο κάνει ο Βαλάντης?
4: Τι άλλο κάνει ο Βαλάντης?
3: Δεν έχει αφήσει μαγνητικό τομογράφο. Πηγαίνει απ' έξω και τους μαζεύει τα κοσμήματα.
5: Ναι, τα τραβάει από μακριά. Είναι σαν την σκούπα, πώς λεγόταν, που ρουφάει τη σκόνη.
3: Τον βλέπει στημένο νοσοκόμο, εμφανίζεται εκεί πέρα.
5: Είναι καταπληκτικό σαν νοσοκόμο.
3: Ναι. Βάλτε τα εδώ, γιατί θα έχετε πρόβλημα με τον τομογράφο.
5: Σαν τον Κάσπερ είμαι. Βάζω το λευκό και δίνει και το γίνει και με λαμψό.
3: Και κάνει και αντίθεση.
5: Με θυμάστε πως είμαι από κοντά? Θα με δει στη Ρόδο. Να σε πω την κίνηση, γιατί γίνεται χαμό σήμερα. Η τρομοκρατία.
4: Στη Ρόδο να σε δω, την Κυριακή να μη σε δω.
5: Θα με δει και τη βάφτιση εγώ μπροστά. Θα με δει τέτοιο αυτό που υποδέχομαι τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Ναι, και θα του βάζω εγώ στην καρέκλα. Ναι.
4: Με έβαλε ο Παναγής να μαζεύω τα φάκελα.
5: Να μαζεύω τα φάκελα για αυτό. Γι' αυτό που δεν έκανε μια λίστα. Να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα θα έρθει ο ταχυδρόμο. Λοιπόν, να σε πω, έχει πάρα πολύ κίνηση εθνική οδό, τρομοκρατία κίνηση στην εθνική οδό. Θα μπει μέσα, θα πήξει από τα λιώσα πάνω μέχρι το Περιστέρι και πάνω και κάτω είναι πυγμένα. Και για να βγει κάτω Πειραιά θα ταλαιπωρηθεί. Το ρεύμα εκεί από την Ποσειδώνα στην παλιά, εκεί μπροστά από το Φλίσο για να βγει στην Συγκρού τελείωσε, δεν κουνιέται τίποτα. Έτσι και στη συνέχεια μετά στη Στροφούλα εκεί πέρα μπροστά από την Μαρίνα το Φλίσο για να πα προ Καλαμάκι είναι πυγμένα τα πράγματα. Έχει κίνηση πολύ στο Ογκαρία. Γκίτσι, τι έπαθε?
4: Όχι, βήχο.
5: Δόξα τω Θεώ.
3: Και ο φίλος μου ο Τάσος ο Ντούγκας που είναι στο δρόμο, σημειωτών μου λέει, είναι στη Μεσογείο.
5: Σημειωτό. Έτσι. Θα κάνει και αναστροφή σε λίγο, γιατί παιδιά πραγματικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Τα μόνα που τσουλάνε αυτή τη στιγμή είναι ο κατεβασμός στην Κηφισία. Από το Μαρούσι μέχρι κάτω, όταν φτάσει προς κέντρο, αντίο ζωή. Αυτά. Καλημέρα, να είστε καλά.
4: Γεια σου, Βαλαντάκο μου.
6: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και τα λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Καλοκαίρι είναι και όλο κάτι θέλεις να αλλάξεις το χώρο σου, να φρεσκάρεις ένα τοίχο, να ανανεώσεις ένα δωμάτιο, τον μπαλκόνι, να ετοιμάσεις το εξοχικό. Άλλωστε, πολλές φορές ένα βάψιμο αρκεί για να αλλάξει όλη η αίσθηση του χώρου. Και όταν έρχεται η ώρα να διαλέξεις χρώμα, το ζητούμενο είναι πάντα το ίδιο. Ένα αποτέλεσμα που μπορείς να εμπιστευτείς. Γι' αυτό εδώ και πάνω από 75 χρόνια η Βέχρο προσφέρει οικολογικά άοσμα χρώματα και λύσεις για κάθε επιφάνεια, ώστε να δεις στο σπίτι σου τη νέα αίσθηση που θέλεις εύκολα και σίγουρα. Βέχρο και τελείωσες.
2: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε το καλάθι. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Ανδριόπουλος Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με μία κάρτα επιβράβευση για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών, με 7 καταστήματα σε όλη την Αττική και με προσφορές κόμπο για τώρα για την περίοδο που τα ματσάκια έχουν πάρει φωτιά και το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Μόνο για εσάς. Ανδριόπουλος Μάρκετ.gr, μπείτε να τα ανακαλύψετε όλα. Τώρα στέλνετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Τα ζώδια από την Νάνση Αντωνίου.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να δούμε τι λένε τα άστρα σήμερα για μας.

0: ξεκινάω με τους κρυούς. Δείξτε ανταπόκριση στα καλέσματα και στις προσκλήσεις που θα σας κάνουν φίλοι, γνωστοί ή αγαπημένα σας πρόσωπα, για να μην χάσετε καμία ευκαιρία. Θα έχετε την απαιτούμενη ενέργεια και δυναμισμό για να προχωρήσετε με σιγουριά και θετικά βήματα. Τα βράκια, Γιώργο μου. Ή δεσμευμένοι, θα έχετε την ευκαιρία να αναζωογονήσετε τις σχέσεις σας και να δώσετε πάλι την πρώτη θέση στο ρομαντισμό.
1: Ωραία.
0: Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως πρέπει να κάνετε συμβιβασμούς. Δεν έχει live σήμερα, είναι λίγο περίεργη μέρα για μένα. Οπότε θα το πάμε έτσι σήμερα. Και όταν το αυτό το 26 ήταν περίεργη χρόνια.
1: Ναι. Εγώ θα σε φύγω και θα σου παίρνω τον καημό. Συναγωνίζεται το 25 με την περίεργη.
0: Ναι,
1: έτσι. Ναι.

καθημερινά ωστά διδυμάκια, στις δυσκολίες που θα εμφανιστούν, τολμήστε να βρείτε μία άκρη στις σημαντικές συνομιλίες σας, αλλά και στις πιο δύσκολες συνεργασίες σας. Ενισχύεται η τάση σας για καινούργιες γνωριμίες.

Οι καθημερινές σας υποθέσεις θα προωθούνται, ενώ οι προσφορές που θα προκύψουν θα είναι αρκετές. Θα έρθουν στην επιφάνεια επαγγελματικές υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που θα πρέπει να τακτοποιήσετε άμεσα για να μην ανακόψετε την ανωδική σας πορεία. Και περνάω στα λιοντάρια μας. Προγραμματίστε ό,τι έχετε να κάνετε ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που θα σας εμποδίσουν να συνεχίσετε τα σχέδιά σας. Οι καλές προϋποθέσεις για πρόοδο που θα δημιουργηθούν ακόμα και μέσα στις αντικσότητες θα κρατούν την ψυχολογία σας σε άριστη φόρμα.

περνάω στα παρθενάκια. Εκφράστε στο σύντροφό σας τα συναισθήματά σας και ζητήστε μαζί του ευχάριστες στιγμές. Και ζήστε μάλλον μαζί του ευχάριστες στιγμές χωρίς να σας πιάνουν κτητικές τάσεις που στην πορεία θα σας οδηγήσουν σε εκνευρισμό και κόντρες.

τους ζυγούς, βρείτε τρόπο να χαλαρώσετε και να ξεφύγετε από την καθημερινότητα, καθώς θα υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις ή αναβολές στα σχέδιά σας. Αποφύγετε να πάρετε μέρος σε εντάσεις που θα προκαλέσουν ρήξη με συνεργάτες ή άτομα κύρους. Μαζευτείτε κοινώς. Για να δω τι λέει το ζώδιο μου σήμερα. Μια χαρά θα τα καταφέρετε και αυτό το μήνα, αφού δεν θα υπάρχει κάτι σημαντικό να ανατρέψει τα σχέδιά σας ή να σας χαλάσει την ψυχολογία τόσο μέσα έπεσες. Αντίθετα, όλα θα φαίνονται να λειτουργούν υπέρ σας για την υλοποίηση των επιθυμιών σας.

0: λοιπόν, αφιερώστε το χρόνο σας στην έρευνα των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων για να μάθετε λεπτομέρειες που μελλοντικά θα σας είναι πολύτιμες. Οργανωθείτε και θέστε σε εφαρμογή πολλά από τα νέα σας σχέδια.
1: Πες μου τι θέλεις.
0: Εγώ καιρός.
2: Παρακαλώ.
0: Η Ειρήνη είναι η Πατμόν. Επειδή το πάθος και οι σεξουαλικές σας επιθυμίες φαίνεται να κυριαρχούν στις επιλογές σας,
2: ισχύει.
0: Φροντίστε να μην φερθείτε εγωκεντρικά. Όσοι είστε δεσμευμένοι, προσπαθήστε να είστε περισσότερο συγκαταβατικοί και ήρεμοι και αναζητήστε την αρμονία στη σχέση σας. Οι άλλοι δώστε τα όλα. Το μυαλό μου το είπα, το δώστε τα όλα, αλλά είμαι σίγουρη ότι

γνωστού σιδεροχώους. Τα φλερτ και τα ερωτικά καλέσματα θα παίξουν βασικό ρόλο στη ζωή σας, καθώς η παρουσία σας θα προσελκύει άτομα του αντίθετου φύλου. Είναι ρωτιάριδες οι υδροχώοι, Τάσο. Εκμεταλλευτείτε το προβάλλοντας όσο μπορείτε και με κάθε τρόπο τη γοητεία σας.

ζητάνε το πήγε τρεις. Βάλε αυτό το πήγε τρεις. Άντα, πολύ δίκιο έχεις. Με αυτό θα κλείσω. Έχεις καταλάβει την ψυχολογία μου ακριβώς. Και κλείνω με τα ψαράκια.

Λοιπόν, η αυτοπεποίθησή σας σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν και τις ευνοϊκές συγκυρίες θα φέρουν ευχάριστες προοπτικές στο συναισθηματικό σας τομέα. Όσοι είστε αδέσμευτοι, αρπάξτε τις ευκαιρίες και ξεκολλήστε από το παρελθόν.

Γιώργο να τραγουδήσει. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος μας έχει φωνάρα. Λοιπόν, επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα και με ρωτάτε, χθες έφυγε από τη ζωή ο ξάδερφός μου, ο Τάκης Ογκόνιας, ο ποδοσφαιριστής, αυτός ο υπέροχος ποδοσφαιριστής, που ξεκίνησε από το Κυριάκι, έκανε μια τεράστια καριέρα, γύρισε όλο τον κόσμο, μας έκανε περήφανους που είναι Έλληνας, ήταν Έλληνας, που ήταν σώη μου, αίμα μου, γιαγιάδες μας, αδερφές. Ξέραμε για την περιπέτεια της υγείας του, την οποία αντιμετώπισε με πάρα πολύ, τι να πω, αξιοπρέπεια τεράστια. Εκεί στην Λιβαδιά, στην αγκαλιά της οικογένειάς του, έφυγε με ταπεινότητα χθες. Οπότε δεν θα μπορούσα σήμερα να κάνω πάρτι, όπως καταλαβαίνετε. Να πω συλληπιτήρια στα παιδιά του και στην οικογένειά του, στην οικογένειά μας. Έτσι, γιατί αν όσο και να θέλουμε να κάνουμε ψυχαγωγία, δεν γίνεται κάποιες φορές.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα 96,6.

0: περιμένουμε το Λεβέντη, κατάλαβες. Όλη την ώρα τηλέφωνα, πάω λίγο έξω, πάω λίγο από εδώ. Βέλε, έχουμε δίλημα.
1: Γκομενίζει.
2: Έχει μυστικά από σένα που είναι, είσαι αδερφή του. Γιατί έχει μπάσκετ.
0: Όλη την ώρα έχει μυστικά.
3: Εσύ δεν έχει.
4: Ρε, μέχρι και τα σεξουαλικά μου ξέρει, Νάντσι. Λες να τις έχω άλλα μυστικά.
3: Σιγά τι ξέρει, μαν.
0: Ακριβώς, δεν ξέρω τίποτα.
3: Σιγά την πληροφορία.
0: Άρα τα ξέρω όλα. Προχώρα.

0: Η Αλεξάνδρα έχει στείλει εδώ ένα email, παιδιά. Είναι σεξουαλικό, αλλά θα σας το πω εντάχει για να τελειώνουμε. Παιδιά, ξενέρωσα τόσο πολύ που σκέφτομαι να χωρίσω. Αυτός είναι ο τίτλος που έβαλε στο email.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να είναι αληθινό αυτό το email, αλλά εφόσον η Αλεξάνδρα το έστειλε, εγώ θα σας το διαβάσω.
1: Γιατί?
0: Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο τέλος πάντων. Η Αλεξάνδρα, αγαπητά μου παιδιά, να μην σας τα απολογώ, είναι 2 χρόνια παντρεμένη, ετοιμαζόντουσαν τώρα να πάνε για παιδί, μέχρι λέει που ο σύζυγός μου μου βγάζει κάποια περίεργα καπρίτσια στο κρεβάτι.
1: Τις βγάζει προβλήματα.
0: Τις βγάζει, ναι, το τελευταίο δίμηνο. Okay, δεκτώ ότι μπορεί να θέλει 2-3 πράγματα να πάμε τη σεξουαλική μας ζωή παρακάτω. Ναι, μου έχει ζητήσει διάφορα πράγματα. Δεν σας μιλάω για sex toys, για μεταμφιέσεις και για τέτοια. Όλα αυτά τα έβρισκα σε ένα λογικό πλαίσιο. Ναι. Αλλά δεν σας κρύβω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν έτσι, ξαφνικά έγινε.
2: Mm-hmm. Με τι γούστα τη βγάζει.
0: Σάββατον λένε τον.
1: Σάββατο το λένε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω και αυτό. Το είπα τέλος πάντων, ας μην το κάνουμε πολύ θέμα.
1: Κοινό όνομα.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην σας τα απολυλογώ ότι την περασμένη λέει εβδομάδα. Πώς να σας το πω τώρα αυτό, γι' αυτό σας
1: λέω. Ο Σάββας είναι γλεντζές.
3: Όπως το λέει, διάβασε το. Καθαρή ανάγνωση.
1: Ναι, καθαρή ανάγνωση. Ξέρεις, έχεις μάθει στο σχολείο.
2: Δικά σου λόγια.
0: Ωραία, θα το πω αυτό. Μου ζήτησε, λέει, να βάλω το δάχτυλο.
1: Όχι, μη συνεχίσεις.
2: Εγώ τι να γράψω, ρε Βανέγκη.
1: Στο μέλι.
3: Μ' αρέσει.
0: Στον προκτό του.
1: Θεέ μου.
2: Πες να του βάλει δάχτυλο, ρε Παναγή, πρέπει να πεις όλο αυτό.
1: Γιατί είπες προκτό!
0: Εγώ το είπα για καλύτερα, να του βάλω δάχτυλο, λέει, αλλά είπα να μην το πω έτσι.
1: Ο ασκητής εσύ που τα λες επιστημονικά. Τι προκτούς και δεν τι κάνουμε κολονοσκόπηση.
3: Τα λέω έτσι, δεν θα αρέσει, δεν μιλάω, δεν σ' αρέσει.
2: Έχει πρόβλημα με το προστάτη.
0: Όχι, κανένα.
1: Άρα γιατί να το.
0: Παιδιά, λέει αλήθεια, σας το λέω. Ξενέρωσα πάρα πολύ, λέει η Αλεξάνδρα. Το θεώρησα, λέει, τρομερή ανομαλία αυτό το πράγμα. Και ότι ξενέρωσα τόσο πολύ, σταμάτησα επιτόπου. Ότι κατά με σταμάτησε. Και σκέφτομαι πάρα πολύ. Είμαι ξενερωμένη φουλ, του το έχω πει και του το έχω δείξει κιόλας. Και σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να χωρίσω.
1: Γιατί ήθελα να του βάλει το στον προκτό, τι ήθελα να κάνει reset.
0: Βάλει το, λέει.
1: Reset του factory settings.
0: Γιώργο, σταμάτα το. Λες, αισθάνομαι άσχημα και μόνο που το.
1: Να του βάλει και στο αυτί.
0: Γιώργο! Θα το κάνει reset.
1: Ξαναβλέπει το Σάββατο την πρώτη μέρα που το γνώρισε. Είναι γνωστό αυτό.
3: Factory reset.
1: Ναι. Για πολλή ώρα ή hard reset.
0: Έλα, Γιώργο, σταμάτα να το κάνει πιο δύσκολο από ότι είναι.
3: Ένα στο αυτί και ένα στο προκτό.
0: Μα ψάρωσα και εγώ που το διάβασα, φαντάσου. Ένα στο αυτί, λέει.
2: Μα τι mail είναι και αυτά που έρχονται, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εντάξει, το έχω σκεφτεί και εγώ πάμπολες φορές ότι μπορεί να.
1: Γιατί δεν το δοκίμασες?
0: Όχι, δεν έχω σκεφτεί.
1: Έλα, Παναγή, τώρα σου βγήκε αυτό, μην τα πες.
0: Όχι, ότι μπορεί κάποια mail από αυτά που έρχονται να τα γράφουν και έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά μπορεί και όχι. Οπότε γι' αυτό εγώ σας το διάβασα.
1: Εσύ ξεχρέωσες, όχι, είσαι τυπικός.
3: Μπορεί κάποιος να το ζει εκεί έξω αυτό το πρόβλημα.
2: Μπορεί να το ζουν πολλά ζευγάρια. Τέλος πάντων, τώρα αυτό μπορεί να του πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό.
0: Ναι.
2: Μα να του πει την αλήθεια, γιατί
0: μα,
2: δεν το δει.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι του το είπε και σταμάτησε και ότι έκανε γιατί ξενέρωσε. Αλλά αυτή έχει φάει, λέει, τρελό ξενέρωμα και θέλει να χωρίσουνε. Επειδή το θεώρησε ανομαλία.
2: Έλα, μωρέ, τώρα. Δεν είναι τίποτα.
0: Ένα τσούξιμο θα νιώσεις.
4: Την HD ελεφαντιστούν.
0: Ωραία, τι τη. Άρα λοιπόν η Νάντς τοποθετείται και τη λέει ότι είναι υπερβολική και ότι δεν χρειάζεται να φτάσει στο χωρισμό, αρκεί να νομίζω ότι δεν σου αρέσει.
2: Να του πει ότι ξέρει κάτι.
0: Ναι, αυτό είπε.
2: Ότι δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές μπορεί να μας ζητήσει κάτι ο σύντροφός μας που εμείς να μην το θέλουμε.
0: Δεν είναι ότι δεν το ήθελε, είναι ότι την ξενέρωσε και μόνο που τη το ζήτησε.
2: Ρε παιδί μου.
1: Έχει μεγάλα δάχτυλα.
2: Για πολλές περιπτώσεις κάτι που εσένα μπορεί να σου αρέσει.
0: Που έχετε, βλέπω εδώ τον Ιχάκη στο κόκκινο τώρα.
2: Πώ κάτι τον ενοχλούσε και ήθελε να το βγάλει.
4: Και εμένα μου αρέσει.
2: Μπορεί να ήταν ιατρική άποψη το θέμα.
0: Εγώ πάλι να τοποθετηθώ και εγώ για να τοποθετηθούν και οι άλλοι δύο εδώ μετά. Ναι. Θεωρώ ότι ο τύπος έχει αρχίσει και βγάζει ανομαλίες, δεν ξέρω για ποιο
2: σιγά,
0: λόγο.
2: Ρε,
1: άντε κατευθείαν να τα χαρακτηρίσει όλα ανομαλίες εσύ.
0: Και εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε και ότι θεωρώ ότι μετά θα έρθουν κι άλλες ανομαλίες, γιατί έτσι του έχει γυρίσει τώρα το μυαλό.
1: Τι ανομαλίες, ποιο Λουκά είσαι, τι είναι αυτά.
0: Να τον χωρίσει.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το τι συμφωνούν δύο άνθρωποι να κάνουν στο κρεβάτι τους είναι πρόβλημά τους και θέμα τους. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, ναι, από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, εγώ θα τη πω να χωρίσει.
1: Κάτσε ρε Πανάγη, δηλαδή σε σεξουαλική.
2: Παντρεμένοι 2 χρόνια πηγαίνουν για παιδιά, χωρίζουν, γιατί τη ζήτησε αυτό.
1: Εδώ χωρίζει ο κόσμος για ψιλουπίδημα.
0: Σου λέει ότι έχει αρχίσει και μου βγάζει να τα σεξ toys, να τη μεταμφιέσει.
2: Εντάξει, ρε, εσύ, αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Του ζήτησε δάχτυλο στον ποπό, τι θα του ζητήσει μετά.
3: Είχε φαγόρα από μέσα.
1: Πώς έχει μοροίδε, κάτι γι' αυτό να το ψάξει. Κάποια μόλι στο νερό έχει αλλάξει το pH.
0: Αν έχει μοροίδε, πώ θα μπει το. Θα τη βάλει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μια φαγούρα. Ο κόλο δεν πάντα λάδι.
0: Γιώργο, εσύ.
1: Εγώ τι.
0: Εσύ.
1: Εγώ κανονικά δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Να το βάλει.
1: Να το βάλει!
0: Αφού δεν θέλει. Και έχει ξενερώσει τη ζωή της.
1: Τώρα τι θα κάνει τώρα, θα πάει κόντρα στο αυτό.
0: Σε ποιο?
1: Εδώ υποτίθεται πηγαίνω για σοβαρά με τον άνθρωπο, εξαιρετικά.
0: Για σοβαρά πράγματα. Πριν το πιάσουν όμως όλα αυτά.
1: Πριν το πιάσει φαγούρα.
0: Πριν το πιάσει φαγούρα.
1: Τι να σου πω τώρα, με φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί σε φέρνει, τι να κάνει.
1: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο αυτό που είπες τώρα.
0: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο.
1: Ε.
0: Για σένα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Να του κάνει μια κουβέντα, μήπως ξέρω εγώ να πήρε ή μου ήρθε ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν αυτή στο χωρισμό. Σημαίνει ότι την έχουν ενοχλήσει κάποιοι.
0: Ξενέρωσα, λέει ρε παιδί μου, ξενέρωσα με αυτό. Είχα ξεκινήσει ήδη να ξενέρωνω με όλα τα άλλα που ζήτα και μεταμφιέσει και τέτοια. Αλλά αυτό ήταν το.
1: Για αυτό λέω, Μπριτζίτα.
0: Το τελευταίο. Τι να σου πω. Νίκο, εσύ.
3: Με κάλυψε ο Γιώργος.
0: Δεν είπε και τίποτα, πώς σε κάλυψε.
3: Φαντάσου, καλύφθηκα.
1: Με τις μεταμφιέσεις ήταν καλά δηλαδή αυτή.
0: Δεν της άρεσε, δεν τρελάθηκε, αλλά λέει, οκ, okay, πάμε να το κάνω το χατήρι.
1: Βλέπουνε μαζί your face. Σας μαμίλια.
0: Α, δεν ξέρω, τι να σου πω. Παιδιά, δεν ήξερα ότι δεν θα σας κολλήσει στον τοίχο τώρα το, ένα τόσο απλό δίλημα. Δηλαδή εγώ...
1: Πού το βλέπεις και εσύ απλό. Απλό δεν είναι.
2: Δεν είναι απλό, παιδιά. Δεν είναι.

0: Όμως αυτό είναι το δίλημα.
1: Ναι, αλλά η σχέση τους μου.
2: Παιδιά, να ρωτήσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, θα τον αφήσει αυτό να πάει να εξερευνήσει το σημείο G του με κάποια άλλη. Πώς το σκέφτεται αυτό.
0: Φοβάται μην τον εξερευνήσει με κάποιον άλλον. Αυτό
2: έλα,
0: φοβάται.
2: Μωρέ, τώρα, περιβολικά. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
0: Να κλείσετε το ραδιόφωνο σας για να σας ακούσουμε με απολύτερη
3: σιγουριά.
0: Μπράβο σας. Καλημέρα σας. Το όνομά σας.
4: Και το φως.
3: Είμαι η Σοφία.
0: Η Σοφία. Σοφία, μου πεις ότι σου έχει τύχει κάτι παρόμοιο.
3: Λοιπόν, όχι, δεν μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Να τοποθετηθώ αρχικά να πω ότι αυτό δεν είναι λόγο για να χωρίσεις. Δηλαδή, δεν είναι υπερβολικό. Αυτό είπε και ο Γιώργος. Κάτι άλλο, άμα θέλει να ψάξει ο άλλος να βρει μια αφορμή, ψάχνει και βρίσκει. Θα πω όμως κάτι, εκεί πέρα πίσω στην περιοχή υπάρχει ένα σημείο.
1: Να το.
0: Το τζι που λέει ο Γιώργος.
3: Που φτιάχνει τους άντρες και συνδέεται κάπως με το περίνεο και κάπως τους ερεθίζει.
0: Τι είναι το περίνεο, μάμα?
1: Περίνεο προκτήδι, έχω παλαβώσει σήμερα με εσάς.
3: Πάντως θέλω να πω ότι σεξουαλικά δεν μου έχει τύχει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ακραίο. Γιατί έναν άντρα το φτιάχνει. Αν ο άλλος κάπως έχει βρει κάτι τώρα διάφορα και τις βγάζει καινούργια γούστα, okay, fine, να το δοκιμάσουν. Δεν θα είναι έτσι κάθε μέρα προφανώς.
0: Okay.
3: Αλλά είναι κάτι που ερεθίζει τον άντρα και τον φτιάχνει.
1: Ορίστε, πάλι.
3: Αυτό.
2: Δεν θέλει να τον φτιάξει.
3: Δεν θέλει να τον φτιάξει. Αυτός δέχεται να φτιαχτεί με τη γυναίκα.
0: Τώρα να σας πω κάτι, το γενικοποιείτε πάρα πολύ, γιατί λέτε ερεθίζει τον άντρα. Ας πούμε, εγώ αν με ρωτάτε προσωπικά.
1: Προσωπικά θα να σε ρωτήσω, ναι. Τώρα εκεί ενδιαφέρον.
3: Πες μας προσωπικά.
0: Δεν θα έκανα, δεν θα μου άρεσε κάτι τέτοιο και σαν σκέψη να το έκανα.
3: Εγώ που το έχω ακούσει πάντως από κάποιους.
0: Άρα και εσείς δεν το έχετε ζήσει, το έχετε ακούσει. Άρα δεν ερεθίζει όλους τους άντρες.
3: Θα σου πω όμως, ναι. Όταν το άκουσα, είχε συμβεί το εξής. Mm. Ένας τύπος, ας πούμε, κάπως το είχε νιώσει, εν πάση περιπτώσει, και κάπως μετά το ζήτησε από τη σύντροφο. Μπορεί αντίστοιχα, και αυτός, τώρα που πήρε θάλος μετά από 2 χρόνια γάμου, σου λέει: έλα εδώ, κορίτσι μου,
0: ναι,
3: να κάνουμε και έτσι κι αλλιώς.
1: Όλοι συζητάνε για αυτό το πράγμα. Εγώ τι είμαι.
0: Άρα εσένα δεν θα σε ξενέρωνε κάτι τέτοιο.
3: Εμένα δεν θα με ξενέρωνε προσωπικά, όχι.
0: Okay, okay.
3: Αλλά έχει να κάνει και με το πόσο open είσαι γενικά στο κρεβάτι. Αυτό που κοινάζει στο κρεβάτι του καθένα. Κάνει ό,τι γουστάρει και δοκιμάζει ό,τι θέλει. Και απ' έξω μπορεί να είσαι μπροστά, ξέρει.
0: Ναι,
3: να μην
0: πάει
3: το μυαλό σου ότι αυτό το βράδυ κάνει τέτοια.
0: Κάνει όργια.
3: Καλά, δεν το θεωρώ όργιο αυτό, αλλά.
0: Όχι, γενικά το
3: λέω. Γενικά προσωπικά πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι κρεβατιού πρέπει να είναι όλοι ανοιχτοί και να γουστάρουν και να το απολαμβάνουν. Ό,τι και αν είναι. Με όποιον τρόπο και αν γίνεται.
0: Μ' αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ, παιδιά,
0: καλημέρα. Γεια. Θα βγάλουμε ακόμα μία τηλεφωνική.
1: Ναι, πρέπει να δούμε.
0: Ναι.
1: Εσείς τα βάζατε μίζα. Άμα δεν παίρνει μπρος αλλιώς.
0: Θα θέλαμε να βγάλουμε και έναν άλλο.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γυναίκες, φουλ.
5: Θέλω να τοποθετηθώ για το θέμα.
0: Βεβαίως, είμαστε όλοι αυτιά.
2: Πώς σας λένε?
5: Μιμίκα είμαι.
2: Γεια σου, Μιμίκα μας.
5: Τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά.
1: Ο Παναγής εδώ έχει σοκαριστεί. Θέλετε να χωρίσει τα παιδιά.
0: Δεν είπα να χωρίσουν τα παιδιά γι' αυτό. Είπα ότι εφόσον η τύπης έφαγε τόσο τεράστιο ξενέρωμα που μας λέει εδώ, να χωρίσει. Αυτό είπα.
1: Πάλι το είπες. Να χωρίσει, είπες.
5: Ναι. Εννοείται ότι εντάξει, τη γνώμη μας θα την πούμε και είναι ανέμακτη. Δηλαδή δεν πρόκειται κανένας να επηρεαστεί. Η κοπέλα.
0: Ό,τι είναι να κάνει, δεν το κάνει.
5: Η κοπέλα το έγραψε σαν προβληματισμό.
0: Ακριβώς.
5: Και στο πλαίσιο των διλημάτων της εκπομπής και τα λοιπά. Και θα πούμε τη γνώμη μας. Εννοείται δεν χωρίζει, ρε παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε.
2: Εννοείται δεν χωρίζει. Ορίστε, όλοι που λένε Παναγή.
5: Απ' την άλλη, όμως, η συμβουλή μας θα ήταν ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις.
1: Αυτό θέλει και αυτός.
5: Ο άνθρωπος την εμπιστεύτηκε, της είπε ένα θέλω του σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που είναι το σεξουαλικό. Έπρεπε να είναι λίγο πιο συγκαταβατική και λίγο πιο δεκτική. Όχι να το κάνει, αλλά να το συζητήσουμε.
0: Και δηλαδή, να μην φάει τόσο ξενέρωμα, εννοείς.
5: Να του πει όμως. Όχι, να το φάει το ξενέρωμα είναι δικαίωμά της.
0: Okay.
5: Όμως να του το συζητήσει, να του πει ότι εγώ ξενέρωσα. Και να το συζητήσουν, δεν χωρίζει. Δεν το συζητήσουν.
0: Καλά, του το είπε.
2: Εσύ
0: το είπε, λέει.
2: Δεν τα συζητάς, ας πούμε, με τον σύντροφό σου ότι σε ενοχλεί, ότι σου αρέσει. Ζητάς, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο να συζητάς.
5: Ιδανική σχέση δεν υπάρχει. Θα ήθελα να το συζητάω. Δεν είμαι εγώ η τέλεια. Όμως θα έπρεπε.
2: Θα ζητήσεις με ευκολία στον σύντροφό σου αυτό που θέλεις να σου κάνει. Γιατί πολλές φορές φοβόμαστε και να ζητήσουμε αυτό που θέλουμε.
5: Ναι. Αυτό είναι το
2: γιατί. Γιατί τη λες εσύ τώρα στην άλλη να χωρίσει.
5: Παιδιά, η επιτυχία της σχέσης είναι να μιλάμε και μάλιστα να μιλάμε και πριν παντρευτούμε.
2: Μα εσύ τώρα τις λες για κάτι που τη ζήτησε ο άλλος και ανοίχτηκε. Να του πει να τελειώνει.

0: Γι' αυτό δεν φοβούνται οι άνθρωποι και δεν μιλάνε.
1: Έπρεπε να το συζητήσουν, εννοώ να του δείξει ότι. Όχι να του πει ότι εξενέρωσα με άσχημο τρόπο, να το συζητήσουν, να του πει τη γνώμη της.
2: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν είπα να τον χωρίσει επειδή ζήτησε
0: έτσι
2: να το κάνει. Δεν είπα.
0: Ήμασταν μπροστά όλοι.
2: Εγώ είπα να χωρίσουν επειδή εκείνη μου λέει ότι έχω φάει τεράστιο ξενέρωμα και δεν θέλω να ξανακάνω έρωτα μαζί του.
0: Τώρα από ένα γάμο για μια βλακεία τέτοια.
2: Αυτό θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέω. Δεν ζήτησα.
0: Πολύ ξεκάθαρη βλακεία.
2: Όχι,
0: είναι.
2: Δεν του είπα να χωρίσουν επειδή του ζήτησε. Ζήτησε να του κάνει αυτό, επειδή ξενέρωσε. Αυτό.
0: Σιγά μου, ρε,
2: τι να τη πω, μην ξενερώσει.
0: Τόσα πράγματα ξενερώνουμε καθημερινά.
2: Ωραία, τι να τη πω, μην ξενερώσει.
0: Το όχι, δεν βρει, χωρίζω.
3: Άιντε.
1: Πρέπει οι γυναίκες να έχουμε τα μυαλά μας περισσότερο ανοιχτά και οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες πρέπει να μην τους διώχνουμε τους άντρες από το κρεβάτι μας. Πρέπει να τους κρατάμε ακούγοντάς τους. Όχι να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε.
2: Αλλά να το συζητάμε.
0: Και τι άκουσες την κυρία. Δεν φοβάται τις γυναίκες, τους άντρες φοβάται.
1: Έλεος με τα ταμπού, έλεος με το καθώς πρέπει, έλεος με τα πάντα.
2: Μάλιστα. Μιμίκα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
2: Αμέσως.
1: Σας αγαπώ πολύ, σας ακούω από την πρώτη μέρα, σας λατρεύω, είμαι φανατική. Αν και δεν μπαίνω κάθε μέρα, δεν μπορώ να μπω κάθε μέρα στο TikTok. Την Άνση την ακούω φανατικά στα ζώδια, τρελαίνομαι. Δεν ξέρω τι θα κάνω το καλοκαίρι που θα σας χάσω.
0: Να με παίρνεις τηλέφωνο, θα λέω Μιμίκα.
1: Τρελαίνομαι. Που θα σας χάσω γενικά όλοι, ρε παιδιά. Και να δώσω φυσικά και πολλά φιλιά στον κουμπάρο μου, τον Μανώλη, τον Τεντά.
0: Εννοείται, γιατί ο Μανώλης πραγματικά έχει δώσει πόνο ο άνθρωπος.
1: Είναι, παιδιά, δεν έχετε καταλάβει το ένα χιλιοστό από το τι άνθρωπος είναι αυτός ο άνθρωπος. Με αυτό το λίγο που του έχετε μιλήσει και με αυτό που ξέρετε ότι κάνει. Μες. Δεν φαντάζεστε.
0: Συγχαρητήρια και στα δυο σας, γιατί χαιρόμαστε να έχουμε τέτοιους ακροατές.
1: Σας αγαπάμε πολύ. Σας φιλώ πολύ. Χάρηκα πολύ που σας έπιασα.
2: Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα, Μιμίκα μου.
0: Λοιπόν, το λήξαμε νομίζω αυτό το θέμα. Αποφασίσαμε τι και πώς και γιατί. Τώρα για εσάς που έχετε ιούς hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορεί να απειλεί την επιχείρησή σας. Πώς όμως εσείς μπορείτε να την προστατεύσετε? Με το Vodafone Business μπορείτε, γιατί σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Θα τα βρείτε όλα στο vodafone.gr / business.
3: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Roddy, Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και επιστρέφουμε, Νίκο. Πάτα το.
4: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απεργέ!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
10: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

στιγμές που μένουν. 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, θα το ζήσουμε τώρα. Θα πάμε για ένα beat the bomb να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω, όχι, παιδιά.
1: Δεν θα γίνει όχι, πολλά πράγματα.
0: Μην το λες.
2: Κίκι.
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: 2-11-7-9-31 το τηλέφωνο που σας φέρνει κοντά μας. Πάμε να δούμε με ποιον θα παίξουμε.
5: Κανονίστε
0: να
5: τα πάρετε πάλι, ε. Περνάμε δύσκολα.
0: Παρακαλώ.
6: Έλα, βρε Νάντση, καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε αγάπη, ποια είσαι?
6: Είμαι Γεωργία από την Πάτρα. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γεωργία μας, τι κάνεις?
6: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά κι εμείς. Είναι μια πολύ τυχερή μέρα, θεωρώ, γιατί πάλι δώσαμε ένα χιλιαρικάκι.
6: Μάλιστα.
7: Γεια. Μακάρι να συνεχίσει. Ακούσει, άκουσε με εδώ.
0: Ό,τι ακούσεις, τσίμπατο.
7: Ότι φτάσει, έφτασε ένα εικοσάρι, τσίμπατο, γιατί δεν δε.
6: Καλά, μη σου πω στο ευρώ. Μη σου πω στο ευρώ. Το κλείνω.
0: Και ναι, κάτι όμως, θέλω να κερδίσεις.
6: Να δούμε, για να δούμε, ρε παιδιά. Μακάρι.
0: Για πάμε.
7: Γεωργία μου, σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 2 ευρώ. 18. 38. 48. 57 ευρώ.
5: Άμα σου λέμε τώρα.
6: Κρίμα. Κρίμα. Δεν πειράζει, θα το ξεπεράσω.
5: Κοίτα τον καλούδι, έβαλε σάμπα.
6: Θα πάω ένα κιλό παγωτό και θα το ξεπεράσω, παιδιά.
5: Εντάξει, σάμπα να χορέψει ο
7: καλούδι. Φιλάκια πολλά, Γεωργία, καλημέρα.
0: Έλα,
7: κοριτσάρα μου.
6: Θέλω κάτι μετά, να σου πω λίγο.
7: Πριβέ.
6: Πριβέ,
7: με πριβέ. Εντάξει, ρε Γεωργία.
5: Είναι το θέμα που συζητούσαμε πριν με το φίλμα.
0: Γεωργία, έχεις πάρει δώρο, έχεις πάρει δώρο.
6: Όχι, δεν έχω πάρει.
0: Αφού δεν έχεις πάρει δώρο, σου δίνω ένα fivefashion.gr. Έτσι για σένα, για να έχεις κάτι να μας θυμάσαι, που έχει υπέροχα ρούχα, τα ωραιότερα ρούχα. Και για τις υπόλοιπες φίλες μου, κωδικός Nancy20 MES και Y, μπείτε μέσα, 20% έκπτωση, που ήδη έχει πολύ καλές τιμές, κορίτσια.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα
7: Γεωργία
6: πολύ.
7: Γεωργία μου, μην κλείσεις να μιλήσω.

0: μπράβο, μπράβο. Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεις τη δίψα και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
1: Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Belle από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skin care σειρά. Ξεκινά τη ρουτίνα σου με τον ωρό εντατικής ανάπλασης Eva Belle Regenerating Serum που αναπλάθει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες χάρη σε ισχυρά δραστικά συστατικά. Συνεχίζει με την Eva Belle κρέμα ημέρες με αντιλιακό δίκτυο προστασίας. Περιέχει σύμπλεγμα τετραπεπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής του κολαγόνου, τη σύσφιξη του δέρματος και τη λίανση των ρητίδων και κρέμα νυκτός, ματιών και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης που έχει όλη η σειρά Eva Belle της Intermed. Στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα θα τα βρείτε.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω και εγώ που θα είμαι την επόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου.
0: Ποιος
2: θα
0: ρώτησε,
2: είμαι
0: στη...
2: Το λέω από μόνος μου γιατί το κάνω και story τώρα. Okay. Θα είμαι στη Νέα Μάκρη γιατί έχουν λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρη και όλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Θα είμαι και από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ. Οπότε σας περιμένω όλους στην Νέα Μάκρη, γιατί εκεί ο Εμπορικός Σύλλογος Νέας Μάκρης κάνει καταπληκτική δουλειά. Οπότε σας περιμένω να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να περάσουμε καλά, να παίξουμε, να κερδίσετε δώρα. Να, έχει πάρα πολλά πράγματα εκεί στην Νέα Μάκρη. Να είσαστε εκεί 1η Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε για ένα δεύτερο δίλημα ζωής, παιδιά. Έτσι γρήγορο, εύκολο, απλό.
0: Όχι,
2: να πούμε την άποψη.
0: Τέτοια, έτσι.
2: Όχι. Τέλος αυτά. Γιατί βλέπετε εδώ δεν
0: βγάζει πρόβλημα, ναι.
2: Ναι. Μόνο γυναίκες στέλνουν διλήμματα ζωής.
1: Μας έχετε προβληματίσει εμάς, κατάλαβες.
2: Πραγματικά. Η Κωνσταντία έστειλε το μήνυμα σήμερα, το email που θα σας διαβάσω. Απλό, εύκολο και γρήγορο.
0: Ναι.
2: Είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύζυγό μου. Φανταστείτε, λέει, ήμασταν 3 χρόνια πριν. Είμαστε 3 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
0: Καλά, περίμενε, πες, θα σε χωρίσουμε σε λίγο.
2: Ναι. Είμαστε, λέει, από τους τυχερούς που ο σύζυγός μου είναι επιχειρηματίας. Έχει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και δόξα τω Θεώ. Βγάζουμε πάρα πολλά. Έχουμε μια οικονομική άνεση. Βγάζουμε αρκετά χρήματα. Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. 6 χρόνια, λέει, τώρα που είμαστε μαζί. Μου κάνει πάρα πολλά δώρα σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα και καλά δώρα.
0: Να το χωρίσεις!
2: Δηλαδή, μου έχει πάρει τσάντες, ό,τι μάρκες μπορείτε να φανταστείτε. Μου έχει πάρει κοσμήματα, μου έχει πάρει Rolex, μου έχει πάρει χρυσούς σταυρούς. Μου έχει πάρει, λέει, εδώ πέρα ένα κατεβατό πράγματα.
1: Τις παίρνει συνέχεια.
2: Συνέχεια και πανακρύβω από οίκους, μόδας.
3: Ακούς, Νάση. Ακούω, Γιώργο.
2: Να μην σας τα πολυλογώ, λέει, παιδιά. Ξαφνικά, εδώ λέει και 1,5 μήνα.
0: Τα κόψει.
2: Δύο. Τα έχει κόψει όλα μαχαίρι.
1: Αυτά δεν ήθελα εγώ, γι' αυτό δεν με έχει μάθει έτσι.
2: Παιδιά, λέει, και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν είναι ότι με νοιάζει.
0: Άσε που δεν σε νοιάζει.
2: Αλλά ψάχνω, λέει, εδώ το email της, ψάχνω να βρω για ποιο λόγο μπορεί να το έκανε. Και τι να κάνω, λέει, να του το συζητήσω.
0: Θα πει, ναι, ότι είσαι.
2: Ναι.
0: Κρατικοδιέτη.
2: Ναι.
1: Να τη το πούμε.
0: Έχει κόμμενο.
1: Δεν στέλνει αλλού.
0: Έχει κόμμενο.
2: Έλα, ρε, παιδιά, μην λέτε.
1: Τώρα ξαφνικά.
2: Ποιο
1: θα τη το πει.
2: Το budget φεύγει αλλού. Τι να κάνω, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει άλλη, να πάει, λέει, το μυαλό μου ότι μπορεί να τα έκοψε για να με τσεκάρει, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί
0: το δεύτερο,
2: βαρέθηκε, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να με γουστάρει.
1: Ποιο
2: πια
1: είναι το δεύτερο?
0: Κωνσταντή, από τη σύνταξη του email που έχει στείλει, καταλαβαίνω ότι η μισή αναφορά είναι στο πόσα λεφτά έχουμε και πόσο καλά είμαστε οικονομικά και αυτά, και έχουμε ένα ωραίο σπίτι και έχουμε αυτό και επιχείρηση ο άντρας και βγάζει και πάρα πολλά λεφτά και είμαστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή, έχει κάνει πολύ focus σε αυτό το οικονομικό κομμάτι. Μήπως ο σύζυγος, μήπως, λέω εγώ, έχει αισθανθεί ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στα υλικά αγαθά και λέει, κάτσε να την τεστάρω. Εμένα εκεί πήγαινε το μυαλό μου. Δηλαδή, αν σου λείψουν τα δώρα, θα μ' αγαπάς το ίδιο? Θα είμαστε το ίδιο χαρούμενοι και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε χτίσει θα είναι τόσο ιδανικό στα δικά σου μάτια?
1: Γιώργο, είσαι πολύ ρομαντικός. Μπράβο που το σκέφτηκες έτσι.
0: Και την έχει χρυσώσει.
1: Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως ότι ένας άνθρωπος που παίρνει συνέχεια δώρα, μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μήπως η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά.
2: Λέει, πιστέψτε με, λέει, εδώ ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα. Δεν έχει.
1: Άκουσα με. Μερικές φορές νομίζεις ότι έχεις αρκετά χρήματα και κοιτάς Και τελικά δεν έχει αρκετά χρήματα. Μήπω κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, επειδή βλέπει ότι είναι χαρούμενη αυτή με τα δώρα και το ένα και το άλλο, σκάει καμία στραβή και λέει, οχ. Τώρα ναι. Κάπως πρέπει να το ηρεμήσω κάπως, αλλά χωρίς να πω ότι έχουμε πρόβλημα.
2: Και λέει εδώ στο τέλος, εμένα πώς θα μου λυθεί η περιέργεια, να του το συζητήσω ή όχι.
1: Φυσικά και θα το συζητήσει.
2: Τι λες ρε Νάντς και τώρα.
1: Καλέ τον άνθρωπο να συζητήσει.
2: Να πάει να του πιστεί ότι τώρα.
1: Στον άντρα που έχει κάνει παιδί, που έχει παντρευτεί, που κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι.
2: Αν έχει μάθει τα ακριβά δώρα και τώρα μου τα άκοψε τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που λες και τώρα, λέγεται αυτό.
1: Καλέ, πού ζει.
0: Ειλικρίνεια, Παναγή.
1: Τι εννοεί δηλαδή, εσύ δεν θα το έλεγε στην Ελένη.
2: Όχι. Τι είμαι πρικοθύρα είμαι.
1: Είσαι πρικοθύρας όταν ο άνθρωπος έχει μάθει να σου παίρνει δώρα, να σου κάνει πράγματα. Δεν θα μείνω στο ακριβό εγώ, θα μείνω στο δώρο.
2: Ναι.
1: Και ξαφνικά σταματάει.
2: Ωραία, και για οποιοδήποτε λόγο γουστάρω, για ένα χρονικό διάστημα έχω σταματήσει. Τι πάει να πει, πρέπει να το κάνεις θέμα.
0: Εγώ φίλη.
1: Δεν το κάνεις θέμα. Πρόσεξε, ποια είναι η διαφορά μας.
2: Ναι.
1: Τα ζευγάρια
2: ναι.
1: συζητάνε. Το μου κάνεις θέμα σημαίνει ότι έρχομαι και σου κάνω σκηνή. Όχι, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Συζητάω γιατί έχεις αλλάξει κάτι που έκανες κατά κόρον. Και αυτό με προβληματίζει. Αν δεν μπορώ να το πω σε σένα που είσαι ο άνθρωπός μου, τότε δεν είσαι ο άνθρωπός μου.
2: Ναι, αλλά σημαίνει όμως ότι, ότι μου το συζητάς, ότι το θεωρούσες δεδομένο και τώρα σου ξυνίζει που το κόψα.
1: Το θεωρούσα δεδομένο προφανώς γιατί το έκανες και προφανώς και μου άρεσε. Γιατί σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να του κάνουν δώρα.
0: Εντάξει, υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος.
2: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συζητήσει.
1: Δεν πρέπει να συζητήσει τον άνθρωπό της κάτι που την προβληματίζει. Ναι. Να του πει, έχει συμβεί κάτι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, μήπως κάτι έχει συμβεί, μήπως έχω κάνει κάτι, μήπως οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος, ο άνθρωπος που κάνει δώρα συνέχεια και ξαφνικά σταματάει, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεν ήταν ότι έκανε δώρα κρυφά. Φανερά τα έκανε τα δώρα. Άρα φανερά θα τον ρωτήσει και εκεί.
2: Ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το να το συζητήσει. Γιατί είναι σαν να του λέει ότι με πείραξε που μου έχει κόψει τα δωράκια.
0: Αρχικά θα
1: και
0: κάνει κάτι
1: κακό
0: άλλο.
1: Είναι κακό αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε και πρέπει να
1: δεν
2: τα.
1: Δεν τα θεωρεί δεδομένα. Ίσα-ίσα. Γιατί να
2: και γιατί να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Μα δηλαδή, δεν φέρνει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο.
2: Μπορεί όντως να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην θέλει να το μοιραστεί μαζί της.
1: Με τη γυναίκα του.
2: Ναι.
1: Τότε δεν είναι γυναίκα του.
2: Πολλοί άντρες το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τα
1: μεγάλο λάθος. Αν ένα σπίτι δεν μοιράζεται και τα καλά και τα κακά, είναι πρόβλημα.
2: Εντάξει, είναι περίεργο για τον άντρα όταν έχει μια επαγγελματική αποτυχία. Μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί.
1: Τώρα αυτό που λες νομίζω πολύ... τρομερά ακραίο.
0: Είσαι ακραίος.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν παίζει αυτό. Είναι δυνατόν να μην θες να μοιραστείς με τον άνθρωπό σου τα προβλήματά σου.
0: Θα βρει αυτή μια αφορμή και θα του κάνει ένα ακριβό δώρο.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Θα το παίξει λίγο μαλαγάνικα, ξέρεις.
2: Βέβαια δεν μας λέει εδώ ότι του κάνω ή δεν του κάνω, δεν αναφέρεται καν. Μπορεί να του κάνει και εκείνη η δώρα. Αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Και θα πει ότι τόσο καιρό εσύ μου κάνεις δώρα.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Το τελευταίο θυμάμαι που ήταν το 2000.
2: Όχι, ρε, 2-3 μήνες λέει έχει να τις κάνει.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι. Καταρχάς ήταν και μεγάλο το διάστημα να αφήσει να περάσει λίγο περισσότερο.
1: Όχι, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς το κάνει συνέχεια.
2: Το έκανε συνέχεια. Μα πόσα λεφτά έχει και αυτό συνέχεια με τις Louis Vuitton και τις Balenciaga.
0: Μας έχει ευθυλίσει.
2: Και τις κοκόσανε.
1: Σου λέω, εγώ δεν θα μείνω στο ακριβό. Εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με δώρα. Το ακριβό είναι για τον καθένα, το δικό μου ακριβό με το δικό σου ακριβό μπορεί να διαφέρει. Για μένα μπορεί
2: όχι
1: να είναι κάτι ακριβό,
2: ακριβό
1: με 200 ευρώ.
2: Όχι, ακριβό είναι πάνω από 1000-1500.
1: Άκουσε με. του καθενός το ακριβό διαφέρει. Για μένα μπορεί να είναι ακριβό και κάτι με 50 ευρώ.
2: Έλα Νάντσι μου τώρα.
1: Άκουσε με λίγο.
2: Φτωχολιμούτσα.
1: Σημασία έχει ότι αυτός σου έκανε δώρα και σταμάτησε να τις κάνει.
2: Τις έκανε ακριβά δώρα, αυτό έχει σημασία.
1: Ωραία, πάμε να δούμε τι θα πείτε. 2-11-7-9-31.
4: Αχ, Παναγία μου.
1: Πραγματικά δηλαδή.
4: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι.
5: Καλά παιδιά, καλημέρα.
1: Καλώς το ναι.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε τώρα.
5: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι γίνεται.
5: Θα συμφωνήσουμε φυσικά με την Άνση.
0: Ναι.
5: Και φυσικά. Πρέπει να ανοίξει το στόμα της και να μιλήσει. Γιατί Παναγία μου δεν είναι τα ακριβά δώρα.
2: Αλλά...
5: Και εγώ μπαίνω στο σπίτι κάθε μέρα με ένα τριαντάφυλλο. Για τη γυναίκα μου.
1: Ορίστε.
5: Αν το κόψω αυτό... Η αξία είναι του δώρου.
2: Και ξέρετε που έχει πάει και το τριαντάφυλλο να τα λέμε κι αυτά.
0: 2,80.
5: Κατάλαβες. Τέλεια. Πρέπει να ανοίξει γιατί είναι ο σύζυγός της, είναι ο άνθρωπός της και αυτού του.
2: Μωρέ, δεν σας κάνει όμως λίγο περίεργο να πάει και να του πει ότι με έχεις μάθει στις πανάκριβες τσάντες και τώρα μου τις έκοψες γιατί.
5: Όχι, όχι, λίγο αλλιώς. Μπορεί και ο άνθρωπος όντως να έχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να το μάθεις τέλος πάντων. Μπορεί όντως. Μπορεί και να συμβαίνει και κάτι άλλο και να έχει βρει και κάποια άλλη. Δεν το ξέρεις.
2: Αυτό αλλά δεν θα το μάθει κιόλας, δεν της το πει, υποθέτω.
5: Πρέπει και κάποιος να το κάπως να ξεμπλοκάρει. Να τον ξεμπλοκάρει στον άνθρωπό σου. Να τον κάνει να σου μιλήσει. Το ότι μοιράζομαι και καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση με τον άνθρωπο μας δεν σημαίνει ότι σε βάζω, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
2: Ναι, αλλά όταν όμως το πρόβλημα εξαρτάται και από πού προέρχεται. Όταν το πρόβλημα προέρχεται επειδή της έκοψε τα πανάκριβα δώρα, αυτό είναι και λίγο περίεργο να το πεις, ρε παιδί μου.
5: Μου έκοψε στα δώρα. Τα πανάκριβα είναι.
1: Δική σου έκφραση.
2: Ωραία. Ναι, αλλά,
5: ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, το δώρο ή ένα τριαντάφυλλο. Αν ένας άνθρωπος έχει μια Λαμπορκίνη και εγώ έχω ένα Οντομπιάνγκη. Έχουμε στερηθεί και δύο να το πάρουμε. Εγώ αυτό μπορώ να πάρω, εκείνος αυτό μπορεί να πάρει.
2: Έτσι, εγώ ενδεχομένως να μην έκανα καν καμία αναφορά στα δώρα και να έλεγα ότι έχουμε κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
5: Περιφορά σου είναι διαφορετική.
2: Αυτό έχει αλλάξει η περιφορά σου. Χωρίς καμία αναφορά στα. Εμένα μου ξυνίζει λίγο η αναφορά στα δώρα. Αυτό μου ξυνίζει.
5: Σου λέει η κοπέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει η κοπέλα ότι ενώ μου έκανε πάρα πολλά δώρα και ήταν. Δεν είναι μόνο τα δώρα, είναι η συμπεριφορά του.
2: Όχι, δεν είπε για συμπεριφορά άραξε. Τίποτα. Γιατί, καμία αλλαγή συμπεριφορά δεν είπε.
1: Μα αυτό είναι μια αλλαγή συμπεριφοράς.
5: Είναι αλλαγή συμπεριφοράς, Παναγία. Γιατί μη κάνοντας δώρα, όταν εγώ μπαίνω με ένα δώρο στο σπίτι μου, τη λέω αγάπη μου και να τη σου πήρα. Όταν θα μπω με άδεια χέρια, να τη πω αγάπη μου.
2: Κάτσε όμως, Ρεσί, ένα λεπτάκι. Όταν απέναντί της είναι τέλειος, η συμπεριφορά του δεν έχει αλλάξει και απλά έχει σταματήσει να παίρνει δώρα, δεν πας να το πεις, ρε φίλε. Εμένα δεν μου το πας.
5: Κάπως πρέπει να το συζητήσεις, δεν καταλαβαίνω.
2: Ωραία, ας μην κάνεις αναφορά στο δώρο, καμία.
5: Έχεις αλλάξει, η συμπεριφορά σου είναι διαφορετική.
2: Και θα σου πει γιατί, τι αλλαγή βλέπεις, θα σου πει.
1: Μα μου έκανε συνέχεια δώρα και ξαφνικά δεν μου παίρνεις τίποτα.
5: Ούτε το αντάφυλλο, ούτε λουλουδάκι.
2: Εγώ, παιδιά, συμφωνώ, αδιαφωνώ σε αυτό.
1: Και δεν με πειράζει που δεν μου παίρνεις δώρα, αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί το κάνεις.
0: Και σε ποια
5: ούτε
0: να παίρνεις.
5: Ούτε σοκολάτα το περίπτερο, δεν γίνεται αυτό.
2: Εγώ από μέσα μου, αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι να την ενοχλεί που της έκοψα τα δώρα. Δεν πέρασε
1: εσύ
2: το τεστ.
1: Εσύ είσαι πονηρός, λοιπόν.
5: Είναι πάντως αυτό που λέει η Νάνση, ότι πρέπει να ξεμπλοκάρεις τον άνθρωπό σου. Αλλιώς. Αν δεν σου πει ότι έχει πρόβλημα και με τη δουλειά του μπορεί να έχει πρόβλημα, δεν είναι άνθρωπός σου. Δεν είσαι ο άνθρωπός του μάλλον.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, θα πει αυτό που θέλει να πει. Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάει.
5: Τη δουλειά μας, της καθημερινότητας μας, με ποιους θα τερμεραστούμε. Με τον άνθρωπό μας.
0: Επαναγή.
1: Εμένα πάντως.
2: Γιατί όλα αυτά είναι σίγουρα. Με όποιον θέλω θα το μοιραστώ. Δηλαδή μπορεί κάτι να θέλω να μοιραστώ με το φίλο μου ή με το συνεργάτη.
1: Έλα ρε Παναγή τώρα.
2: Γιατί όχι.
5: Παναγή.
2: Ξέρω, εγώ διαφωνώ.
5: Παναγή.
2: Ναι.
5: Να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
5: Αν εσύ ξαφνικά από 1000 ευρώ το μήνα στο σπίτι σου βάζεις 1 ευρώ, πίστεψε με ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός που θα έχει θα είναι η γυναίκα σου. Όχι ο φίλος σου.
2: Αλλά τώρα συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες καταστάσεις, βέβαια.
5: Ο προβληματισμός λοιπόν, ο προβληματισμός είναι το σπίτι σου. Το ότι θα μοιραστώ με τον φίλο μου είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να μοιραστώ κάτι με τον φίλο
2: παιδιά,
5: μου.
2: Προφανώς αν έβγαζα 1.000.000 ευρώ και τώρα βγάζω 200.000 ευρώ που δεν θα επηρεάσει το σπίτι μου, μπορεί και να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλω να το μοιραστώ. Θα μοιραστώ όταν είμαι έτοιμος να το μοιραστώ. Από το ότι δεν θα φάρω καθόλου λεφτά στο σπίτι μου, προφανώς και πρέπει να ενημερώσω το σπίτι μου. Υπάρχει διαφορά, γι' αυτό λέω συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
1: Εγώ θα μείνω στο φίλο μας και αυτό που είπε, ότι κάθε μέρα μπαίνει στο σπίτι και πηγαίνει ένα λουλούδι στη γυναίκα του. Και αυτό που κάνει είναι υπέροχο.
5: Και να σου πω και κάτι. Δεν θα έπρεπε το πρόβλημά σου να πας να το πεις στον άνθρωπό σου. Δηλαδή, αφού αυτός είναι, αυτή είναι η ζωή σου.
2: Ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι μια επαγγελματική μου αστοχία, αν δεν τη μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, δεν τον αγαπάω.
5: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν μιλάμε για αγάπη. Μιλάμε ότι και γιατί να πάω στον ψυχολόγο και να μην πάω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου.
2: Γιατί ο ψυχολόγος είναι ειδικός, κυρία μου, και ξέρεις πως θα σε συμβουλεύσει. Δεν συγκρίνεται, αλλά.
5: Φυσικά, το ίδιο θα σε συμβουλεύσει και η γυναίκα σου και ο άνθρωπος.
2: Δεν θα σε συμβουλεύσει το ίδιο με τον ψυχολόγο, πιστέψτε με. Γιατί δεν ξέρει. Ο ψυχολόγος ξέρει, είναι γιατρός.
5: Ο ψυχολόγος θα σε συμβουλεύσει, Παντελή, Παναγή μου, για ιατρικά στη ζωή σου, θα σε συμβουλεύσει ο σύντροφός σου.
1: Έτσι,
5: μπράβο. Όλη μέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βγάλουμε ακόμα μια γραμμή, είναι και 30. Έχουμε και το
0: σύνολο. Καλά, μην τον ακούτε και πολύ τον Παναγιώτη.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, ο καθένας την άποψή του.
0: Ούτε γολοδάχτυλο δεν γίνεται.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Το όνομά σας.
7: Γεια, εγώ στη θέση τη. Έλλη. Εγώ στη θέση τη θα κοιτούσα να δω αν ο άνθρωπος μου έχει αλλάξει γενικότερα. Όχι αλλάξει.
2: Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Μα το λέει η γυναίκα αυτό, ότι δεν έχει αλλάξει
7: δηλαδή,
2: πουθενά.
7: Δηλαδή βλέπω και συγκεντρώνεται πάρα πολύ στο
2: Άντε,
7: κομμάτι.
2: Άντε γεια σας, στα λόγια μου έρχεστε.
7: Στα υλικά αγαθά και δεν με ξυνάει λίγο αυτό.
2: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει αναφορά, λέει καμία, είναι εκπληκτικό στη συμπεριφορά του, καμία αλλαγή στη συμπεριφορά του. Τη μοναδική διαφορά είναι ότι έχει κόψει τα δώρα. Αυτό. Και εμένα μου δείχνει ότι την πειράζει που έχει κόψει τα δώρα.
7: Και εμένα αυτό που δείχνει. Αυτό που δείχνει και γι' αυτό το έκανε.
2: Ναι, δεν.
7: Για
2: πολύ πιθανό.
1: Τι να τσεκάρεις, παιδιά, έναν άνθρωπο που είσαι 6 χρόνια μαζί και έχεις κάνει οικογένεια.
2: Ναι, να, όμως που την πήραξαν τα δώρα.
7: Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Μα το τσεκάρεις τον άνθρωπο πριν αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια. Όταν είσαι 6 χρόνια μαζί και έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν ξαφνικά αλλάζεις.
2: Να, όμως που
1: για κάποιο
2: τώρα.
1: Λόγο αλλάζεις. Αυτό το λόγο. Εγώ δεν εξετάζω και πάλι σας λέω το αν είναι ακριβό το δώρο ή φτηνό.
2: Εντάξει, τώρα έχουμε δεδομένο
1: το λόγο
2: ότι είναι
1: που αλλάζεις, εσύ οφείλεις να το συζητήσεις με τον άνθρωπό σου, να τον κάνεις να σου ανοιχτεί.
2: Τι να πει, Νάνση, θα σου κόψω λίγο τα δωράκια για κάνα δύο μήνες.
0: Γιατί έχουμε πρόβλημα.
2: Γιατί, για τον οποιοδήποτε λόγο.
1: Ναι, να το πει.
2: Εντάξει. Εγώ διαφωνώ.
7: Να το πει με άλλο τρόπο, όχι να αναφερθεί στο δώρο.
2: Ναι.
7: Αν θέλει τόσο πολύ να το συζητήσει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλλη μου. Καλημέρα.
0: Είστε καλά.
7: Γεια.
2: Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε με Σφαίρα Courier. Φύγαμε.
6: Πάμε σε break και φάμαστε.
8: Σφαίρα 96,6.
9: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
10: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
11: Τι είναι αυτό?
10: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
11: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
10: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
11: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
14: Κλείνεις τα μάτια

0: Ντεκορέ. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σφαίρα 96,6.

0: Courier.
1: Το έχουμε.
2: Το έχουμε λοιπόν και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Daily Courier που είναι στην παρέα μας. Σας έχω πει άλλωστε ότι ψάχνουν και οδηγούς, παιδιά. Όποιος ψάχνει για δουλειά, έτσι με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και όποιος θέλει και μπορεί να επικοινωνήσει με το 216-400-2600, το πιο γρήγορο τηλεφωνικό κέντρο, για να κάνει τη δουλίτσα του γρήγορα και άμεσα. dailycourier.gr. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που μας βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία με το Σφαίρα Courier.
0: Έχουμε τίποτα στην αποθήκη.
2: Τώρα κοίτα να δεις
0: τι είναι για φιλιό.
2: Έχουμε και στην αποθήκη πράγματα. Πρώτα απ' όλα από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε ένα παιδικό δωμάτιο με κρεβάτι, γραφείο, βιβλιοθήκη, ράφια κτλ. Στη Θεσσαλονίκη που είναι η Τάνια.
0: Ωραίο.
2: Και η Αφροδίτη Επτομενίδη που έδωσε αθλητικό μαύρο παπούτσι και παντόφλες 35 νούμερο. Οπότε έχουμε αυτά και να πάμε να δούμε στο τι ζητάμε. Μισό λεπτάκι να κατέβω στο υπόγειο, γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα. Για να δούμε τι ακριβώς ζητάμε λοιπόν. Μπάς και τα έχετε. 2-11-7-7-9-31 και 9-32 είναι τα τηλέφωνα που σας φέρνουν κοντά μας και ανοίγει το mail και σας λέω αμέσως. Σας λέω αμέσως ότι ψάχνουμε. Η Δήμητρα από τη Θεσσαλονίκη μία χύτρα. Η Αθανασία από τη Δεσφίνα έναν διάδρομο γυμναστικής έτσι που ξεκινήσει διατροφή. Ο Ανδρέας θέλει ένα τριήμερο για δύο άτομα κοντά στην Πάτρα να πάει με τη γυναίκα του έτσι αν μπορεί κάποιος να το προσφέρει. Η Μαρία από το Άργος θέλει ένα τραμπολίνο. Η Αγγελική από την Πετρούπολη μας έχει ζητήσει αυτά που μας έχει ζητήσει για τις τσάντες. Αυτά είναι που όσο επιτοπλίστων ζητάμε. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Θα πετώσει ένα τραμπολίνο σε ένα παπά, θυμάμαι.
2: Αυτό ήταν πολύ παλιό.
0: Άμα δεν το θέλετε, το δώσω πίσω.
2: Αυτό ήταν παλιό. Έχεις ανοίξει τις γραμμές.
3: Ανοιχτά είναι.
0: Ανοιχτά είναι. Παρακαλώ.
3: Καράστε.
0: Παρακαλώ.
3: Αέρας.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
4: Είναι η Σταυρούλα από τον Πειραιά.
2: Ναι.
4: Είχαμε μιλήσει για έναν διάδρομο γυμναστική.
0: Ναι, ρε, που δεν πήγαινε στη Δεσφίνα, νομίζω, κάτι τέτοιο.
4: Δεν πήγαινε, και ούτε τώρα θα πάει.
0: Και τι θα κάνουμε. Πήρε να μα πει ότι
2: ο διάδρομος είναι δικό σου.
4: Όχι, ο διάδρομος θα τον έπαιρνα εγώ από μια κυρία στον Πειραιά, από την κυρία Ευαγγελία. Ο οποίος σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι μεταφορικές μου ζητούσαν πάρα πολλά λεφτά, γύρω στα 150 ευρώ για να μου το μεταφέρουν.
2: Ναι.
4: Και έλεγα ότι εντάξει, αν
0: δεν
4: είναι
0: αξίζει
4: για τόσα λεφτά, δηλαδή να πάρω ένα καινούριο. Αλλά βρέθηκε ένας κύριος, ο κύριος Θωμάς, την καλημέρα μου, που είχε πει ότι μπορεί να μου το μεταφέρει εκείνος.
2: Και
4: μίλησα εγώ με τον κύριο Θωμά. Αλλά ο κύριος Θωμάς μου είπε, αν είναι κάτω, λέει ο διάδρομος, και να τον αφήσω πάλι κάτω στο δρόμο, δηλαδή, μπορώ να το μεταφέρω. Εγώ πώς θα τον κατεβάσω.
2: Σε ποιον όροφο μένεις εσύ?
4: Είναι πρώτο σε πρώτο θα πήγαινε. Αλλά επειδή, εντάξει, θα ήταν προτιμότερο, εγώ το πήρα πιο πολύ για να αποδεσμεύσω το διάδρομο, να το πάρει κάποιος άλλος άνθρωπος που μπορεί να το μεταφέρει. Και δεν θα γίνει
0: ποια περιοχή είσαστε?
4: Ζήτημα. Εγώ είμαι Νέο Κόσμο.
0: Νέο Κόσμο. Κάποιος εκεί, νεοκοσμήτης, ρε παιδιά, δεν θέλει να τα πεταχτεί και να το πάρει, να τελειώνουμε με τα αυτά
4: να
0: πούμε.
4: Κοίταξε να δεις, Γιώργο, πώς να βρω δύο φίλους, πώς να συντονίσω τώρα τρεις άντρες, το πότε μπορεί ο άνθρωπος με το φορτηγό, το πότε δεν δουλεύουν τα παιδιά. Οπότε όλο αυτό είναι...
2: Ξεκίνα το περπάτημα, Σταυρούλα. Ξεκίνα το περπάτημα.
4: Το περπάτημα, βέβαια. Να ξέρω, να φύγουν όλα. Δεν πειράζει, δεν ήταν γραφτό να τον πάρω το διάδρομο.
3: Έγινε.
4: Οπότε καλύτερα να τον πάρει κάποιος άλλος που άκουσα ότι κάποιος ζητάει πάλι.
0: Διάδρομος ελεύθερος, λοιπόν.
2: Η Αθανασία από Δεσφίνα.
4: Διάδρομος ελεύθερος.
0: Ευχαριστούμε που πήρες. Καλημέρα.
4: Και εγώ καλημέρα.
2: Φιλάκια πολλά. Ορίστε.
0: Είναι και βαριά αυτά τώρα.
2: Κατάλαβες,
0: δεν είναι δέματα να μπουν μέσα, να φύγουν κατευθείαν.
2: Είναι δύσκολο, ρε παιδί μου. Και εγώ που ήθελα να το πάω από το ένα δωμάτιο στο άλλο, ταλαιπωρήθηκα. Βέβαια το πήγα γιατί έχει ροδάκια, αλλά.
0: Και διπλώνει. Παρακαλώ.
3: Για πείτε τα τηλέφωνα. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Γιατί το 31 είναι πάλι.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε?
2: Υπέροχα. Πώς σας λένε?
4: Είμαι η Κλέρη. Από Αθήνα, από κέντρο.
2: Κλέρη, μου πήρες να πάρεις ή να δώσεις?
4: Να δώσω.
2: Για πες.
4: Έχω δύο φωτιστικά δαπέδου, τα οποία ήταν από λαμπάδες του γάμου. Και είναι τύπου Σβαρόφσκι. Αν κάποιος χρειάζεται.
2: Τι εννοείς από λαμπάδες?
4: Είναι ευχαρίστως.
0: Ναι, και...
4: από λαμπάδες του γάμου μου. Ήτανε οι λαμπάδες του γάμου.
0: Ήτανε φωτιστικά.
4: Ήτανε με τούλι και ήτανε είναι φωτιστικά τα 5, 2.
0: Α, είναι ψηλά αυτά. Τι ύψος έχουν, ε?
4: Είναι όπως είναι το φωτιστικό τα 5.
0: Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά, πολύ
2: και
0: ωραία.
2: Εσύ δεν τα κράτησες?
4: Γιατί δεν έχω χώρο στο σπίτι. Με δύο άντρες μου έχουν βάλει τηλεοράσεις, μου έχουν βάλει ενισχυτές, μου έχουν βάλει αυτό. Δεν έχω χώρο.
2: Τώρα αυτά έχουν τούλια πάνω, δηλαδή.
4: Όχι καλέ.
2: Όχι.
4: Βγαίνει μάτια μου.
2: Βγαίνει. Δεν το έχω δει ποτέ. Δεν μπορώ να το φανταστώ καν.
0: Ήταν διακοσμητικό που το κρατάς κιόλας. Μετά το χρησιμοποιείς για κάτι.
4: Έξυπνο. Παλιά σχολή.
0: Μάλιστα.
2: Μ' αρέσει εμένα αυτό. Απλά δεν το έχω δει.
0: Δύο φωτιστικά, παιδιά. Έλα εδώ. Φυσικά σπίτια, ιστορίες εκεί. Μια γωνίτσα να την ομορφύνετε. Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένει στην γραμμή για να μας δώσει τηλέφωνο επικοινωνία σου. Μην φύγεις.
4: Ευχαριστώ πολύ και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, και εμείς να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Πήραμε και δύο φωτιστικά για
2: εμένα.
0: Για
2: δεν μου την έδωσε ακόμα την Κλέρι.
0: Δώσε την Κλέρι. Κλέρι, μην κλείσει. Κάτσε, βρε Τάσο, θα σε πάρω εγώ. Δεν Τάσο, ότι κάτι θέλει ο Τάσο.
3: Καλημέρα.
0: Πρέπει να πέσανε συναγρίδες κάπου στα ρηχά.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σα, το όνομά σα.
4: Νεκταρία.
0: Πώ?
4: Νεκταρία.
0: Νεκταρία. Από πού, από την Κρήτη, μάλλον.
4: Από την Κρήτη, λέτε το γύρο.
0: Από πού, από την Κρήτη.
2: Νεκταρία, τι πήρε να δώσει, να πάρει τι.
4: Εμείς την Κρητική δίνουμε μαθέ.
2: Α, μαθέ. Για να δούμε τι θα δώσει η Νεκταρία από την Κρήτη.
4: Λοιπόν, μια μέρα καλοκαιρινή απόφαση το πήρα. Και να χαρίσω, σκέφτηκα ένα φιγραντήρα.
0: Ένα φιγραντήρα από όπου καταπληκτικό. Υπέροχο.
2: Και μεταφέρεται και εύκολα.
0: Και μεταφέρεται και εύκολα και είναι και πολύ χρήσιμο έτσι με τις υγρασίες. Οι υγρασίες έχουν διαλύσει η υγρασία. Λοιπόν. Μένει στην γραμμή, κάτσε να μιλήσουμε μαζί, να μου δώσει το τηλέφωνο σου για να έχουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Να φύγει ο αφιγρατήρας.
2: Ωραίο δώρο, παιδιά, ο αφιγρατήρας. Μια χαρά, και άμα είναι και σε. Έχετε υγρασία ή οτιδήποτε, είναι τέλειο. Και η μωράκι στο δωμάτιο, υπέροχο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε,
1: Έγινε. Είμαι ο Γιώργος από Αγρίνιο. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Για ένα σταλόνι που είχε δώσει μια κυρία πριν από 3-4 εβδομάδες.
2: Μάλιστα.
1: Είχατε κρατήσει το τηλέφωνο μου για να με ενημερώσετε αν υπάρχει, αν είναι διαθέσιμο ακόμη κτλ.
2: Ναι, δεν σας πήρε τηλέφωνο κάποιος να σας ενημερώσει?
1: Όχι, εκτός και με πήρε και δεν το σήκωσα από, δεν ξέρω.
2: Μισό λεπτάκι να δω λίγο κάτι. Ναι, Γιώργο, έχω κρατήσει εγώ. Εσύ θα πάρεις το σαλόνι από την Ηλιούπολη. Ναι, το έχω σημειώσει. Θα σε πάρουνε.
1: Α, οκ. Εντάξει. Συγγνώμη κιόλας που...
0: Όχι, καλά έκανες.
1: Απλά...
0: καλά έκανες και πήρες. Θα το τρέξουμε. Θα έχω αύριο εγώ άνθρωπο εκεί μέσα να το τρέξει.
1: Εντάξει, και σας είπα ότι όσον αφορά για τη μεταφορά είναι δική μου αυτή, λόγω κύριε Παγγέλμα.
0: Λόγω όγκου και τα λοιπά, ναι. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε να βγάλουμε και άλλη γραμμή, παιδιά. Έχετε όρεξη για κουβέντα σήμερα και χάνουμε τις γραμμές.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Το όνομά σας?
5: Σταύρος.
0: Σταύρο από πού?
5: Από Κερατσίνη είμαι.
0: Κερατσίνη, δίνεις, παίρνεις, τι κάνεις? Δεν έχει υπονόμενο.
5: Αν μπορούμε να πάρουμε τον αφιγρατήρα.
0: Τον αφιγρατήρα στον Τάσο, τώρα τον αφιγρατήρα, τέλειο.
2: Σταύρος Κερατσίνη θέλει αφιγρατήρα.
0: Θα σου έρθει κριτικός αφιγρατήρας με μυζήθρα.
5: Κριτικός, ναι, με μυζήθρα, φαντάζεσαι.
2: Δικό σου αφιγρατήρας, μιλάς με Γιώργο.
0: Περίμενε να μου δώσει το τηλέφωνο σου, ναι. Περίμενε.
5: Α, ναι.
2: Τι ωραία, μπαμπαμ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Ποια φίλη έχουμε στη γραμμή?
6: Η Μαρία από Κρήτη.
2: Γεια σου, η γνωστή Μαρία.
6: Η γνωστή, ε.
2: Τι γίνεται ρε Μαράκη, ξεχάσαμε. Δεν πήρες κάποιες μέρες να παίξεις και έχουμε φύγει τα χιλιάρικα για πλάκα.
6: Όχι, έχω πάρει, αλλά δεν πιάνω γραμμή. Παίρνω, αλλά δεν πιάνω γραμμή, δεν πειράζει.
2: Αυτό λέω. Έχει γίνει κάτι μαγικό και...
6: Χαλάλητος, μάλλον ο κύριος Χάρης προχθές έφερε ωραία ενέργεια και κερδίζουν όλοι.
2: Για πες Μαράκι.
6: Για τον αφιγατήρα πήρα κι εγώ, αλλά από
0: το πρόλαβε
6: τον
0: Κερατσίνη.
2: Τον προλάβανε.
6: Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκάρο που μου είχε στείλει την ισιωτική, που ήταν φοβερή. Είναι φοβερή. Αυτό μόνο.
0: Α, το μηχάνημα λες, ε.
6: Ναι, την πρέσα.
0: Καλά, δεν τα σπάει αυτή, ε.
6: Τέλεια, δεν υπάρχει.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μαράκη. Όπως βλέπετε, η Μαρία έχει φτιάξει πρίκα.
0: Έφτιαξε μαλλί.
2: Έχει φτιάξει πρίκα. Να πω και μια καλημέρα στη Φρόσο μου εκεί πέρα στο Effort Design που μου ετοιμάζουν και εμένα κάτι που ζήτησα, παιδιά. Που μόλις μου το φέρουν, θα σας το δείξω, θα πάθετε πλάκα για σας κορίτσια. Είναι ένα στρογγυλό, πάρα πολύ μικρό desk για να βάζω μέσα τα καλλιτικά μου και να κάθομαι και να έχει και φως, ζήτησα και να ετοιμάζομαι μπαμ μπαμ και να είναι σε μια γωνίτσα που να μην πιάνει χώρο.
0: Τέλειο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, το όνομά σας.
7: Όλη την παρέα, να είστε καλά όλοι.
2: Καλημέρα σας.
7: Θα ήθελα να πάρω τα δύο φωτιστικά αυτά.
0: Τα δύο φωτιστικά τα
2: πάρω.
7: Θα ήθελα να πάρω τα δύο φωτιστικά αυτά.
0: Τα δύο φωτιστικά τα πάρω.
2: Πώς σας λένε, καλέ?
7: Μάνο με λένε.

0: προλάβουμε. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Το
3: 9.32
2: είναι.
3: Καλημέρα. Ναι. Το 9.31 μιλάει, το 9.32 πάρτε.
2: 9.32.
3: Μιλάει.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ δεν το κλείνω, παιδιά, μέχρι να μιλήσει ο άνθρωπος.
3: Μιλήστε, σας παρακαλώ.
1: 9.32.
2: Ναι, θέλει. Όποιος θέλει, 9.32.
3: Όποιος θέλει.
1: Έκλεισε το 9.32.
3: Πάρε δώσει.
0: Για μιλήστε.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Ποιο είναι, το 32 ή το 31?
0: Το
3: 32. Το όνομά σας.
4: Μαρία.
3: Μαρία από πού?
4: Από Άγιο Δημήτριο.
3: Άγιο Δημήτριο. Δίνεις, παίρνεις, τι θέλεις.
4: Και εγώ για το φωτιστικό πήρα.
3: Τα πρόλαβε το.
4: Για να μας δώσετε από ένα.
3: Από ένα, αφού είναι σε τάκηρες.
4: Α, πάει σε
1: λίξε και τα δύο μας.
4: Οκ, παιδιά, ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά, σήμερα.
1: Λιγότερη δουλειά για τη γραμματέα Βου.
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, το όνομά σας.
5: Γιώτα.
1: Γιώτα, πήρες για τα φωτιστικά.
5: Δεν ξέρω γιατί πήρα, είναι η πρώτη μου φορά και είμαι πολύ χαρούμενη.
3: Γιώτα, δεν πειράζει, ας πούμε δύο κουβέντες.
1: Από πού είσαι?
5: Είμαι από μεγάλη ιστορία. Σας ακούω από το Σικάγο της Αμερικής χρόνια τώρα. Γιατί έλειπα 15 χρόνια. Έχουμε έρθει πίσω στην Ελλάδα με τα παιδιά και το σύζυγο.
3: Καλώς ήρθατε.
5: Και προσπαθούσαμε καιρό με την κόρη μου να παίρνουμε τηλέφωνο που κάνατε στο τέλος της εκπομπής με τα παιδάκια.
1: Ναι.
5: Και ποτέ δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Και τώρα λέω θα κάνω μια προσπάθεια και αμέσως.
3: Και έπιασες γραμμή. Άκου να δεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Μένατε τόσα χρόνια στο Σικάγο και γιατί αποφασίσατε να γυρίσετε?
5: Νάνση μου, γλυκιά μου, είναι μεγάλη ιστορία. Πήραμε την απόφαση για τα παιδιά μας. Να έρθουν.
1: Γιατί συνήθως οι περισσότεροι θέλουν να πάνε στην Αμερική για τα παιδιά τους, γι' αυτό το ρωτάω.
5: Ξέρω, οι περισσότεροι δεν έχουν ζήσει και εκεί, και εκεί δύσκολα είναι. Mm-hmm. Αλλά ήρθαμε πίσω στην Ελλάδα να κάνουμε την προσπάθειά μας.
1: Είναι καλύτερα.
5: Είναι καλύτερα από θέμα υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών, είναι πολύ καλύτερα.
3: Μάλιστα, τα παιδιά.
1: Αλλά είναι σημαντικό να το λέει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει ως μετανάστης στο εξωτερικό και στην Αμερική ή στο Σικάγο, που ακούμε τόσο πολύ ωραία πράγματα για την Αμερική, να λέει ότι είναι καλύτερα στην Ελλάδα.
5: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα. Θα σε πάρω σε ένα χρόνο.
3: Και θα τα ξαναπούμε.
5: Να σου μιλήσω πάλι, να σου πω αν είναι καλύτερα. Αυτό που ξέρω είναι ότι όπως πάλεψα εκεί, θα παλέψω και εδώ για το καλύτερο για τα παιδιά μου.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
5: Δεν ξέρω δεν θέλω να κάνετε κάτι. Απλά είμαι χαρούμενη που σας μίλησα. Να δώσετε πολλά χαιρετίσματα και στο Γρηγόρη και στην όλη ωραία την παρέα που έχετε. Και σας ακούω κάθε πρωί. Πάω τα παιδιά στο σχολείο και χαίρομαι. Και γελάω και με τα αστεία σας και με όλα. Και τα ζώδια ακούω.
1: Γλυκούλα μου, είναι και για μας πολύ σημαντικό και για όλους τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, που μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε πόσο κοντά τους φέρνουμε στην πατρίδα, γιατί αυτό δεν μετριέται ούτε σε νούμερα έτσι ακροαματικότητας, ούτε σε τίποτα. Για μας όμως αυτό είναι πραγματικά, νομίζω δεν πληρώνεται αυτό.
5: Καλά. Είσαστε όλοι σας κάτι άλλο. Εγώ προσπαθούσα που ήμουν πέρα στην Αμερική να σας ακούσω, αλλά λόγω της διαφοράς ώρας δεν το κατάφερνα. Αλλά όταν ήρθαμε εδώ πέρα ήταν ο μόνος σταθμός που άνοιγα το πρωί ειδικά και αργότερα και το απόγευμα, γιατί μου αρέσει και η απίλα με τον Νίκο.
1: Με τον Νίκο
5: και
1: το.
5: Πάρα πολύ και αυτή, είναι και αυτή καταπληκτική. Αλλά εσάς είναι κάτι, δεν ξέρω, μου αρέσετε πάρα πολύ.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σου στέλνουμε.
5: Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα
1: πολύ. Μόνο τύχη να έχεις και μόνο να σου πάνε τα πράγματα θετικά.
5: Ευχαριστώ, Νάνση μου, να είστε καλά.
1: Φιλάκια πολλά. Πάμε για μια τελευταία γραμμή.
3: Έλα, προλαβαίνουμε, ένα λεπτάκι ακόμα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Γεια σας, το όνομά σας.
6: Βάγια.
3: Από πού είσαι, Βάγια?
6: Από Τύρναβο.
3: Τύρναβο. Πω πω, τι θέλεις να δώσεις, θες να πάρεις? Θες να δώσεις, θες να πάρεις?
6: Τίποτα, ήθελα να σας πω μια κλειδιά.
3: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Μα τι ωραίο είναι αυτό που κάνετε. Καλά, και αυτό το έχουμε ανάγκη.
6: Και να σας πω, αύριο έχει η κόρη μου το γενέθλιο, αν θέλετε να την κάνετε ένα τηλέφωνο.
1: Δεν θα στο πούμε με σιγουριά, αλλά να σου πω κάτι. Στείλε μας ένα μήνυμα στο social.
6: Έχω στείλει σε εσένα.
1: Έχει στείλει.
6: Instagram, ναι, αν θέλετε και βρείτε το χρόνο.
1: Ξαναστείλε μου πάλι τώρα έτσι για να το δω, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Mm-hmm. Ξαναστείλε μου σε παρακαλώ, και αφού μας το ζητάς στο Σφαίρα Courier, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε.

0: Πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που σας παίρνω, που συγκινήθηκα. Είστε υπέροχοι. Είστε υπέροχοι.
1: Να είσαι καλά.
2: Είσαι και εσύ υπέροχη, Φάγια μου, και να πραγματικά φιλιά όλα τα καλά για την κορούλα σου.
0: Φιλιά σε όλους με υγεία. Γεια.
2: Λοιπόν, φιλά και πολλά.
1: Τα δύο τελευταία τηλέφωνα δεν ήταν για πάρε δώσε, δεν ήταν για σφαίρα κούριερ, αλλά εντάξει, είπαμε ωραίες κουβεντούλες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κάπου εδώ. Εμείς θα ολοκληρώσουμε γιατί είναι 10 η ώρα ακριβώς και. Αυτό ήταν!
2: Όχι, δεν ήταν ακόμα. Καλά, γιατί παιδιά.
1: Δεν ήταν αυτό, ρε παιδιά.
2: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στη Ζάβα στο επόμενο τραγούδι που θα το βάλει Βερίνα.
1: Μετά. Μερικές φορές μια μικρή αλλαγή στο τραπέζι σου κάνει όλη τη διαφορά. Στα Lidl θα βρεις υπέροχα κεραμικά σκεύη που δίνουν στήλη σε κάθε γεύμα. Διάλεξε μπολ, πιάτα, βαθιά πιάτα και πιατέλες σερβιρίσματος για να ανανεώσεις το σερβίρισμά σου εύκολα και οικονομικά. Και το καλύτερο, αν επιλέξεις δύο τεμάχια ή περισσότερα, κερδίζεις 20% έκπτωση στη συνολική αγορά σου. Γιατί το όμορφο τραπέζι ξεκινάει από τα Lidl. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε για σήμερα Πεμπτούλα. Αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, θα έχουμε και το πάρτι της Παρασκευής. Θα γίνει μεγάλος χαμός και φοβάμαι πάρα πολύ τα φάκελα τα οποία, επενθυμίζω, σε ρί τρεις μέρες δίνουν από ένα χιλιάρικο. Έχει γίνει πανηγύρι και δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα βγάλουμε το μήνα. Θα μας κόψουν τα μισθά μας. Δεν ήταν μαζί μας, αλλά είναι στην καρδιά μας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που οδεύει προς τη Θεσσαλονίκη.
2: Γύρισε από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γύρισε,
2: μπαμπαμ. Μαζί μας ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος, αλλά κυρίως ήταν ο Γιώργος Λιανός.
1: Γιατί δεν ήταν κυρίως η κυρία η Νάνση Αντωνιά.
2: Και φυσικά ο Νίκος ο Καλούδης που τον έχουμε τρελάνει. Πατάει από εδώ, πατάει από εκεί. Δεν ξέρει τι πατάει πια. Έτσι τον έχει διάσει μια τρέλα. Γλυκό φίλη σε όλους σας.
1: Κάποτε εμείς τελειώσαμε. Και να θυμάστε κάτι.
2: Το νου σας. Ουσίες.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
11: Ποτέ.
10: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613 025 302.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
11: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Παναγί.
3: Ένα ληστή, παιδιά, αφού διέριξε ένα σπίτι, πιάνει ο Μύρου το ζευγάρι αυτό, θέλοντα να σκοτώσει έναν από του δύο.
2: Ωραία, ξεκινά πολύ γλυκά.
3: Ναι. Προσπαθεί λοιπόν να αποφασίσει ποιον από του δύο. Ρωτάει τη γυναίκα. Πώς σε λένε εσένα? Λέει, εμένα λέει, καλησπέρα, λέει, με λένε Κλιμεντίνη. Κλιμεντίνη, α, έτσι λέει, λέγαν τη μάνα μου, δεν θα σε πειράξω εσένα.
4: Καλό ήτανε.
2: Και πάει στον άντρα, λέει, εσένα ρε πώς σε λένε? Εμένα λέει, κύριε, με λένε Παναγιώτη, αλλά με φωνάς είναι
0: Κλιμεντίνη. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται.

0: εμπειρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610 525 352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
12: Μαρ...

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά,
1: ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλει ο πρόδρομος τη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και τη απαντάω: καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
0: Πρωινό Σφαίρα.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
3: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
4: El Greco, πίτσα El Greco.
3: El Greco, πανιζωγράφησες.
5: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
12: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν

0: 2693-0-24690.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECG Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECG Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα ντοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πέτα καμιά 200 αργά λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνει μια έτσι από Ισπανία, λέει εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
2: Μπαμ, κάνει μια έτσι.
1: Χρακ, περνάει πάνω από την Ελλάδα, λέει εδώ Άγιε, λέει πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Δεν τρελώσει, ρε. Από εδώ φορτώσαμε.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bifelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
1: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνε

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
0: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, δεν κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε λοιπόν. Πρωινό σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
10: Βασίλη μου,
11: mm-hmm.
10: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
11: Mm-hmm.
10: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
11: Mm-hmm.
10: Τώρα, με τον πόλεμο.
11: Mm-hmm.
10: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα.
12: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
13: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
14: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
16: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
17: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
18: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
19: Πάμε δυνατά και σταθερά.
18: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας.

0: 2-61-600-71-17 Medcon 039. Your way, the hard way.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: χειμερινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου γράφει όλες πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
2: Βλέπεις αυτά.
1: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω.
0: 6 με 10. Πάμε λίγο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Μαγιό αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100

0: στην αισθητική. Ελκαάλ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ετέμ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. Ελκαάλ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Τάνια.
3: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόι Ειρήνη.
2: Χλόι Ειρήνη.
1: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
3: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

Σφαίρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.

0: μεριά σου.
1: Μας ακούτε. Α, εντάξει, απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα. 96,6.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
9: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
9: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 2610 328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε?
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει, λέει.
3: Ήμουν σίγουρη.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα εντομού αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: όπου και να πάω.
1: Σε κάθε παραλία.
0: Σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα,
2: σφαίρα. 96,6.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιοφωνό σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: σφαίρα.
1: Είναι, βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Τα πιο βενζίνη.
2: Καλό πιάστα.
3: Με ρέγουλε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
8: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
9: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
10: El Greco.
9: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
10: El Greco.
9: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
10: El Greco.
9: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
10: El Greco.
9: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
11: El Greco. Πίτσα El Greco.
9: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
17: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
18: Όσο θα γυρίζει η γη,
19: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
0: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Βασίλη μου,
5: θέλει
4: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.

0: Πάνω γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ειρήνη.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει νεφίλε? Είχε μια βάρκα, τατουάζ,
2: ναι,
1: στο χέρι του,
2: ναι,
1: και έχει γίνει περοκιάνιο.
3: Ο Μπάμπης πάχινε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Dimitri Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Dimitri Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
7: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα, με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας, σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
10: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
9: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
10: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
12: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
14: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Σάιλεστόουν, επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
14: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610-525-352.
14: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα.
1: Ούζο με κοκακόλα.
0: Ναι.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί χωριό που φαίνεται. Κολαούζο δεν θέλει.
2: Αρχίζαμε.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Τάνια.
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης. El Greco.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: 96,6.
1: Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Καλώς που ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Καταρχήν είστε καλά, ε? Είστε καλά. Έτσι και έτσι. Έχει να κάνει αυτό τώρα λίγο με κάτι το οποίο ουσιαστικά το προκαλέσατε ή είναι κάτι έτσι καμιά τρέλα κανενός άλλου και την πληρώνετε εσείς? Γι' αυτό το λέω, γιατί τα περισσότερα είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε τα αφήνουμε λίγο στην ακρούλα τους, αφηνόμαστε και λίγο στη ροή των πραγμάτων και δεν τρελαινόμαστε. Και όπως πολύ ωραία έβλεπα ένα βιντεάκι τις προάλλες, όταν νιώθεις ότι δεν υπάρχει ας πούμε σωτηρία, δεν υπάρχει φως στο τούνελ, σήκω χοροπίδα, κούνα χέρια πόδια, τι να ξέρετε, να βγει το κακό. Κατάλαβες? Και σκέψου κάτι άλλο. Τα είπα και χτες, θα στα λέω και από εδώ και πλέον έτσι λίγο πιο συχνά. Μπας και έτσι να κουνιόμαστε από τη θέση μας για να αλλάζουμε λίγο και την ενέργεια. Έρχεται και ανάδρομος Ερμής. Ρε τι πάθαμε, από πότε ξεκίνησε? Κάτι μου είπε σήμερα το πρωί η φίλη μου η Εύελη, μου λέει, γιατί ξεκίνησα όντως το πρωί και είχα διάφορα, και μου λέει, να σου πω, μην τρελαίνεσαι, έχει ξεκινήσει ο ανάδρομος. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, βασικά προετοιμαζόμαστε για τον ανάδρομο, να τα πω σωστά. Σήμερα έχουμε 25, κάτσε να δεις πότε μου είπε τώρα, 26 μου είπε, 29. Και θα κρατήσει, λέει, μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Ρε, είμαστε με τα καλά μας. Δηλαδή τώρα όλο το μισό καλοκαίρι θα έχουμε ανάδρομη πορεία. Τέλος πάντων. Ναι, κάτσε λίγο γιατί μου έρχεται εδώ ενημέρωση. 29 Ιουνίου με 24 Ιουλίου. Ανάδρομος Ερμής στο ζώδιο του καρκίνου. Επικοινωνία και τεχνολογία. Καθυστερήσεις σε emails. Τεχνικά προβλήματα με συσκευές. Βλάβες σε μεταφορικά μέσα. Προσέξτε τα μηνύματα και τις συζητήσεις για να αποφύγετε τις παρανοήσεις. Και σχέσεις, λέει, από το παρελθόν, θα επιστρέψουν άτομα από το παρελθόν και θα πρέπει να κλειστούν συναισθηματικές εκκρεμότητες. Το πιέζες? Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά τα μαγικά, εγώ θα σας αφήσω στα υπέροχα χέρια του καπετάνιου. Έρχεται και μια νούλα βύση που την είδα τώρα, είδα μια φωτογράφηση με κοντό μαλλί τύπου Sharon Stone. Άστο, σε άλλο, δηλαδή από άλλο έργο αυτή η γυναίκα. Δεν το συζητώ. Εντάξει, έρχεται και η Ανούλα και σε ξανασυναντάω για να πούμε λίγο, να βγάλουμε πρόγραμμα, να δούμε τι κάνουμε και σήμερα.

Πάρα πολύ ωραίο να ρωτάς τους ανθρώπους τι θέλουν, τι χρειάζονται, τι προτιμούν, τι έχουν ανάγκη, κατάλαβες. Πολλές φορές συμβαίνει το εξής. Επειδή έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να περιποιηθούμε, να φροντίσουμε, όταν κάποιον τον νοιαζόμαστε, τον αγαπάμε, κάνουμε πράγματα που ουσιαστικά εμείς θα θέλαμε να μας τα κάνουν, και αυτά τα πράγματα δεν είναι αυτά που εκείνοι έχουν ανάγκη. Γι' αυτό είναι ωραία.

Λέω να τους ρωτάς πριν κάνεις το οτιδήποτε. Αν από την άλλη είναι ακατάδεκτη, οπότε και να τους ρωτήσεις θα σου πούνε τίποτα, ας πούμε δεν θέλω τίποτα, δεν χρειάζομαι τίποτα, εκεί τότε νομίζω ότι θα πρέπει, εφόσον είναι δικός σου άνθρωπος, να ασχοληθείς λίγο παραπάνω και να, όχι να μαντέψεις, ξέρεις πολύ καλά τι να δώσεις και τι να κάνεις. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο θέλω τώρα να δώσω είναι ένα υπέροχο ρολόι από την εταιρεία της Sony, σε υπέροχα καλοκαιρινά χρώματα. Μια εταιρεία που πραγματικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1990, δραστηριοποιείται στο χώρο, και αυτά τα οποία ουσιαστικά μας χαρίζει απλόχερα, τα ρολόγια και αντρικά και γυναικεία, είναι σχέδια συγκλονιστικά, αναλόγως αν θέλετε κάτι κλασικό, αν θέλετε κάτι το οποίο είναι έτσι πιο μοντέρνο, ό,τι και αν θέλετε θα το βρείτε. Μπείτε στο www.disoni.gr και ξαναλέω, Disoni γράφεται με D-I-S-O-N-I, disoni.gr. εκεί θα δείτε όλη την συλλογή. Αν μου στείλετε όμως τώρα μήνυμα στο Viber γράφοντας τη λέξη Disoni και το ονοματεπώνυμό σας στο 693610122, θα διεκδικήσετε ένα υπέροχο ρολόι γυναικείο καλοκαιρινά χρώματα μαγικά, με πολύ πολύ αγάπη από εμάς για εσάς. Εντάξει, κάτσε λίγο να οργανωθώ, γιατί το μυαλό μου σήμερα γίνεται τέτοιο σουσού μες στο κεφάλι μου. Σούσουρο. Όχι, εντάξει, έχουμε γίνει σούσουρο. Θα σας πω σε λίγο τώρα γιατί γίναμε σούσουρο και τι ακριβώς θα συμβεί για να μαζευτούμε και να γίνουμε ακόμη πιο πολύ. Ξέρω εγώ τι λέω. Κάντε λιγουλάκι υπομονή να υποδεχτώ την Ανδρομάχη, να υποδεχτώ μετά το Χατήρι, Αργυρός με Βανδύ, μαγικό ντουέτο, να έρθει ένας Νίκος Βέρτης και εκεί λίγο πριν υποδεχτώ τον Έρωτα να ξεκινήσει μια άλλη επικοινωνία στο Viber του Σφαίρα για τη συνάντησή μας στις 2 Ιουλίου στον Άλλο. Εντάξει, σας θέλω εκεί, θέλω να σας δώσω και προσκλήσεις με ποτό και όλα αυτά τα ωραία. Υπομονή, σε λίγο επιστρέφω.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ωρικοί προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

επειδή μου λείψατε πάρα πολύ. Και όταν λέω μου λείψατε, εντάξει, έχουμε εμείς την επικοινωνία καθημερινά, αλλά μου έλειψε το να συναντηθούμε σε ένα μαγαζί, και μάλιστα ένα τόσο ωραίο μαγαζί στην Παραλιακή, στον Άλλου, και μάλιστα όχι αργά, δηλαδή χρειάζεται να μου ξενυχτήσετε, γιατί είναι και καθημερινή την επόμενη Παρασκευή βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, την 5η 2 Ιουλίου στον Άλλου. Θα είμαι εκεί. Θα έχω μαζί μου και τον Πέτρο τον Καρά, που παίζει όλα αυτά τα ωραία, τα μιξαριστά, μετά από την εκπομπή μου και τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα εδώ στον Σφαίρα. Θα έχω τον Πέτρο. Θα ξεκινήσω εγώ γύρω στις 9 και 9.30 το πολύ. Πέμπτη βράδυ. Τώρα με την εκπομπή μην με ρωτάτε, γιατί μου λέτε τι θα κάνω. Ξέρω, εγώ θα βγω, θα τη βγάλω από εκεί την εκπομπή. Κάτι θα βρω να κάνω. Εγώ θα είμαι εκεί από τις 8. Εντάξει, να οργανωθούμε και γύρω στις 9, 9.30 να ξεκινήσουμε, γιατί θα πιούμε τα ποτάκια μας, τα κοκτέιλάκια μας που θα είναι ωραία, θα έχει δύσει και ο ήλιος, και θα πάμε μετά στο σπίτι μας νωρίς. Θα έχουμε περάσει καλά, θα έχουμε πει τα δικά μας. Θα έχω και μια πολύ ωραία έκπληξη από έναν πολύ αγαπημένο φίλο μου, κατάλαβες, και εκεί θα γίνει χαμός. Θα αγκαλιαστούμε, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα πάθουμε, βασικά όλα θα συμβούν. Ναι, τώρα εγώ τα κάνω και εικόνες, γι' αυτό λίγο έτσι κάπως κολλάω και κομπιάζω, αλλά πραγματικά αυτό που εύχομαι για φέτος το καλοκαίρι, και σας λέω συνέχεια να πάθετε έρωτα, πιστέψτε μου ότι μπορεί να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συμβεί το βράδυ της Πέμπτης στον Άλλου. Το πάρτι του Σφαίρα, παρέα, εγώ, για να παίξω μουσικές, ωραίες μουσικές, διαφορετικές, γιατί θα έχω πάρα πολύ υλικό από την παρέα, και όλοι εσείς για να περάσουμε πανέμορφα. Διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε το ποτό σας. Μου στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα, γράφετε πάρτι Σφαίρα, παρέα Σφαίρα, ό,τι θες γράψτε, το καταλάβω, και αποστολή στο 6936 10 102. Εντάξει, το νου σας, πάμε δυνατά. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα, δεν καταλαβαίνεις.

0: ενώ σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήστε να τυφλωθείτε.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω.
7: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite High.

0: υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος

0: Plus.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με τον Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: αυτοκίνητη ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Σπέρα Viber 6936 10100.

Λούνας εσύ. Αναπνοή, ανατολή, όλη η ζωή μου. Τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό, αλήθεια. Τι ωραίο τραγούδι, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε παρεούλα, παρέα με την Love and Rose. Έχω μπει στο site της Love and Rose και διαβάζω εδώ τις συμβουλές της Δήμητρας Κατσαφάδου. Δεν το είχα προσέξει ότι υπάρχει ειδική κατηγορία για συμβουλές. Ρουτίνα ομορφιάς. Με ποια σειρά βάζω τις κρέμες προσώπου, πρωί και βράδυ. Εντάξει, με ποια σειρά, ξαναλέω, βάζω τις κρέμες προσώπου. Πρώτα εφαρμόζουμε το σέρουμ και μετά την κρέμα προσώπου. Γιατί τι κάνει το σέρουμ? Προετοιμάζει την επιδερμίδα για τα επόμενα βήματα περιποίησης. Από σέρουμ για λάμψη έως λίανση της όψης των ρητίδων και των λεπτών γραμμών. Και ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας επιλέγουμε το κατάλληλο σέρουμ. Γι' αυτό σου λέω, πήγαινε σε ένα κατάστημα της Love and Rose να σε ενημερώσουν εκεί οι άνθρωποι τι χρειάζεσαι. Και τι κάνουμε? Σε καθαρό πάντα δέρμα εφαρμόζουμε λίγες σταγόνες στο πρόσωπο μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. Μετά έχουμε και την κρέμα των ματιών για τη μείωση ρητίδων και των λεπτών γραμμών γύρω από την περιοχή των ματιών. Και μετά είναι η κρέμα προσώπου για ενυδάτωση, αν θες είπε αντιρρητιδική δράση, γενικά αναλόγως τι ανάγκες έχει η επιδερμίδα. Εντάξει, νομίζω ότι μετά από αυτό το εντελώς βασικό, και μη σου πω το σούπερ βασικό, είναι το αντιλιακό προσώπου χειμώνα καλοκαίρι. Εντάξει, με δίκτυ προστασίας 50. Στη Love and Rose θα βρείτε όλα αυτά τα προϊόντα και θα έχετε καλύψει τις ανάγκες της επιδερμίδας σας, αυτή τη ρουτίνα ομορφιάς που εμείς οι γυναίκες τουλάχιστον πρωί και βράδυ οφείλουμε να το κάνουμε. Είναι το καλύτερο δώρο που θα κάνουμε στον εαυτό μας, και με τη Δήμητρα Κατσαφάδου και τα πέροχα προϊόντα της νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Εντάξει, αλλά ειλικρινά σου εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ που είδα ότι έχει κατηγορία με συμβουλές και ευθύς αμέσως εγώ να, όχι να συμβουλέψω, να τις μεταφέρω σε εσάς. Αναβήσει. Είμαι πολύ καλά. Σε σκέφτομαι συχνά. Σε αγαπώ πολύ με αγάπη φιλική. Άμα έχεις φτάσει στο σημείο να το ξεπεράσεις τον άλλον και να του λες τέτοια πράγματα, είναι σαν να το, μην το πεις καθόλου ρε παιδάκι μου. Γιατί ξέρεις τι, μπορεί να νομίζει ότι το κάνεις και επίτηδες, αλλά δεν το κάνεις, το εννοείς.

0: απόφασή σου. Αυτό το τραγούδι, θέλω να σας πω, του Δήμου Αναστασιάδη. Είχαμε το προνόμιο και τη χαρά να το ακούσουμε στην παρέα που κάναμε μαζί του, που ήταν αρκετό καιρό πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι. Τώρα, όσο μιλάμε, έχει βγει και το βίντεο κλιπ. Μου άρεσε όταν μου το είχε στείλει για να το ακούσω πριν ολοκληρωθεί, ενώ ως project, και είχε και εκείνος πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για να το πούμε, να πάρουμε μια γεύση στην εκπομπή. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη συνάντηση με το Δήμο, αν δεν έχετε δει την παρέα μαζί του, κάντε μου το χατήρι και δείτε την. Εντάξει, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικός. Θα τον συναντήσω και αν σας βγάλει ο δρόμος 5 Ιουλίου εκεί στο κουρσάρο μας, με το καλό θα τον έχω στο πάρτι της Κυριακής παρέα. Θα περάσουμε μαγικά. Και εννοείται θα παίζουμε τα τραγούδια ποδοσφαίρα. Εννοείται. Ήδη μου λέει η Ράνια, έχω βάλει όλα τα τραγούδια στο πρόγραμμα. Και ξέρεις κάτι, αυτό είναι που με κάνει και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τοπικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική. επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. Σβία.

0: 96,6. Το νέο σίγκλι της νούμερο 1 pop τραγουδίστριας έρχεται σε πρώτη μετάδοση στο Σφαίρα 102.2 και γίνεται το απόλυτο repeat του φετινού καλοκαιριού. Αλήθεια τώρα, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της Κατσαρόλα. Από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να

0: Ζάπι ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
3: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε. Όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη. Και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ο καταφαντασία ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασία ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία. Η οδηγική απόλαυση

0: BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πώς τολμάς, ε? Πώς τολμάς, πες μου, πώς τολμάς? Με τι δικαίωμα? Αχ, τα δικαιώματα εμείς τα δίνουμε και μετά απογοητευόμαστε. Όχι από τους ανθρώπους, από τις προσδοκίες τις δικές μας. Άλλα περιμέναμε, άλλα συνέβησαν. Και ποιος φταίει γι' αυτό? Κοίτα να σου πω τώρα κάτι. Δεν είναι το θέμα ποιος φταίει. Και εγώ λίγο νευριάζω. Τις περισσότερες φορές όλοι οι άνθρωποι, εμείς εννοώ, αντί να καθίσουμε εκεί στον καθρέφτη μπροστά και να πούμε «ΟΚ, έγινε ό,τι έγινε, φταίω, αναλαμβάνω την ευθύνη», κοιτάμε να δούμε πού θα ρίξουμε την ευθύνη. Ότι φταίνε μια ζωή ή άλλη, δεν μπορώ τους ανθρώπους που κατηγορούν μια ζωή τους άλλους. Ή κάτι έχουμε χάσει, κάτι ξεχάσαμε, κάτι μπερδέψαμε και γι' αυτό συνέβη ό,τι συνέβη. Και θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Και δεν έγινε και κάτι, ωραία, και κάναμε και λάθος. Έγινε κάτι. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι να αποδείξουμε ότι είμαστε τέλειοι και ότι δεν κάνουμε λάθη. Όχι, ο σκοπός μας είναι να ζούμε καλά και να μην φορτίζουμε και τους άλλους και να μην ευριάζουμε και εμείς όλη την ώρα. Δήμος Αναστασιάδης, φταίς εδώ στον Σφαίρα 102,2. Αλλά πριν το υποδεχτώ, γιατί κάναμε παρέα μαζί του και περάσαμε τέλεια, παρέα πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ, θέλω να υπενθυμίσω σε εσάς το ΔΕΗ Fiber, το οποίο με 19,90 σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε ένα Gbps ίντερνετ, γρήγορο, σταθερό, άνετο, να τα κάνετε όλα έτσι όπως θέλετε. Και τώρα έρχεται να προσθεθεί και το σταθερό με 4 ευρώ επιπλέον. Καταλαβαίνεις, πληρώνεις άλλα 4 ευρώ και μιλάς από το σταθερό σου, σε κινητά, σε αστικά, υπεραστικά. Παίρνεις όλο τον κόσμο. Όλο το σόι παίρνεις τηλέφωνο. Και αν θες όλο το σόι, παίρνεις τέλος πάντων όποιον άλλον θες. Εντάξει. Και όλα αυτά στο day.gr/fiber για να ενημερώνεσαι για οτιδήποτε κάνει η ΔΕΗ. Το ΔΕΗ Fiber για σένα. Τα καλύτερα πάντα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι.
3: Τι?
1: Σαρκίρα.
0: Σαρκίρα. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
7: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
19: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
20: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
19: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
21: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
22: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Πάρε ρεπό, ρε, πάρε ρεπό αύριο. Βασικά, όχι, όχι, όχι, μην παίρνεις αύριο. Όχι, όχι, όχι, πάρε ρεπό την επόμενη Παρασκευή. Για να μου έρθεις στο πάρτι που θα κάνουμε στον άλλο. Εντάξει, θα μου πεις, βέβαια, δεν θα ξενυχτήσουμε εκεί πολύ. Οπότε, εντάξει, αν είσαι και 12 η ώρα στο σπίτι, δεν έγινε κάτι. Μια καθημερινή. Εντάξει, δεν σου είπα να πας στο σπίτι 2 η ώρα. 12 η ώρα, μια χαρά είναι το καλοκαίρι, τέτοια περίοδο. Δηλαδή, εγώ θα ξεκινήσω εκεί 9-9.30 να παίζω. Θα μου καθίσει ένα δύο ωράκι, να πιεις ένα δύο ποτάκια μέχρι εκεί. Και δεν οδηγείς, έτσι. Το τονίζουμε αυτό. Είναι αδιαπραγμάτευτο. Θα βάλεις κάποιον άλλον που δεν πίνει να οδηγήσει ή να κινηθείς με τα μέσα. Μέχρι εκείνη την ώρα μια χαρά θα λειτουργούν. Λοιπόν, μου στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022. Γράφεις πάρτι σφαίρα. Καλοκαιρινό πάρτι σφαίρα, παρέα. Εγώ θα παίζω μουσική, θα έχω και τον Πέτρο τον Καρά και θα είμαστε εκεί στον άλλο, στην παραλιακή, να περάσουμε μαγικά. Γράφεις πάρτι σφαίρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022. Θα σε ζαλίσω τώρα μέχρι την άλλη εβδομάδα, δεν φαντάζεσαι, γιατί θέλω να μαζευτούμε. Θέλω εκεί να γίνει χαμός. Τι δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Άλλος χαμός γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, δικαιολογημένα πράγματα, με αυτό το υπέροχο βιβλίο του Χάρη Πολίτη που ονομάζεται Καθρέφτης. Εντάξει. Και αυτός ο καθρέφτης, να ξέρετε, δεν είναι ένα βιβλίο απλό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο λέει αλήθειες. Οι αλήθειες δεν είναι πάντα ευχάριστες. Θέλω να πω ότι το να ερχόμαστε αντιμέτωποι με την πραγματική, με την πραγματικότητα, δεν είναι τόσο εύκολο. Και ξέρετε τι είναι περίεργο? Ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ακόμη και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος, θα σας πω κάτι που γράφει μέσα στο βιβλίο ο Χάρης Πολίτης, τον καθρέφτη. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Ο κάθε ένας έχει δικά του βιώματα, ερμηνεύει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Και είναι αυτό που λέω και εγώ καμιά φορά, ότι ακόμη και αν φοράμε το ίδιο νούμερο, δεν μπορούμε να τα περπατήσουμε τα παπούτσια με τον ίδιο τρόπο. Το best seller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, θα διαβάσετε εκεί πέρα πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το νου σας. Δεν τα προτείνω εγώ έτσι τυχαία όλα αυτά. Ούτε εχθροί ούτε φίλοι, μάνα μου. Τι θα κάνουμε τώρα, σε πάω σε κάτι άλλο διαφορετικό να σε αποσυντονίσω δηλαδή, γιατί εντάξει, έχουμε γίνει ρεζίλοι γενικά, οπότε δεν μπορούμε τώρα να βγάλουμε άκρη. Και επειδή έχουμε γίνει ρεζίλοι και γενικά δεν βγάζουμε άκρη, δεν μπορούμε να είμαστε ούτε φίλοι. Αλλά από την άλλη, δεν θέλω να σε έχω και απέναντί μου τώρα να έχουμε προβλήματα. Άστο να πάει. Γιώργος Κακοσέος, που και με αυτόν κάναμε μια πολύ όμορφη παρέα. Και θέλω, αν έτσι τώρα έχετε λίγο χρόνο, γενικά να μπείτε να τις απολαύσετε, να κάνετε εκεί και μια επιλογή από τα αγαπημένα σας τραγούδια και να μου στέλνετε και στο Viber τι σας αρέσει, τι έχετε ξεχωρίσει, γιατί ετοιμάζω και το DJ set το καλοκαιρινό. Οπότε πώς θα γίνει τώρα, μόνο τι αρέσει σε μένα? Εγώ θέλω τη δική σας γνώμη και μετά άσε με εμένα, εμένα μου αρέσουν όλα.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Δεν σε νοιάζει για μας. Δεν σε νοιάζει, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Για να φτάσει σε σημείο τώρα κάποιος να το πει αυτό, έχει τόσο παράπονο και τόση στεναχώρια. Δηλαδή να πω τώρα εγώ στον άλλον, εσύ νιώθω ότι δεν σε νοιάζει για μας. Δηλαδή καλύτερα να πάρω τα πραγματάκια μου σε μια βαλίτσα, όχι όλα, να σηκωθώ να φύγω, μπας και τον νιάξει. Δηλαδή δεν θέλω να το πω. Όχι, δεν τα λες αυτά τα πράγματα. Ή τα έχεις πει πιο πριν, αλλά όταν φτάνεις στο σημείο να το πεις με αυτό το παράπονο και με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φύγεις για λίγο. Μπας και θορυβηθεί. Αλλά στο διάστημα που και εσύ θα λείπεις και θα έχεις φύγει, μη μου κάθεσαι τώρα και μου κλαις και μου στεναχωριέσαι, βρες κάτι να κάνεις άλλο. Εντάξει, να ξεχαστείς. Νάτος ο Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται, γιατί σιγά σιγά θα σε βάλω στο mood της παρέας. Μια ολόκληρη ώρα που απολαμβάνουμε τραγούδια χωρίς καμία δική μου διακοπή. Και θέλω να σου υπενθυμίζω, 2 Ιουλίου έχουμε το υπέροχο πάρτι της παρέας στον Άλλου. Στείλε μου μήνυμα αν θέλεις να διεκδικήσεις πρόσκληση με ποτό διπλή. 6936101022 το Viber του Σφαίρα. Μου γράφεις πάρτι Σφαίρα ονοματεπώνυμο και μου το στέλνεις για να πάρεις κατευθείαν την πρόσκλησή σου. Όση ώρα εγώ δεν θα μιλάω, θα βλέπω τα μηνύματά σας. Οπότε αν θέλετε για κάτι άλλο να μου πείτε, πείτε το μου.

0: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά Αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
2: Security.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Σεκιουτηράς. Τι με το ζωρί, καλύτερο.
3: Όχι, καλέ.
1: Δεν σαν μας, δεν ξέρετε.

0: το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες, what couture.
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
10: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
11: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Ρεύλινη, ησυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, ησυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μία σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχει ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εντωμεταξύ, 150 ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ο κύριο μου, στείλε το μήνυμα: τα ψώνια μα με τέτοιε τιμέ χωράνε μόνο στον ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιο να φέρει το 100.
0: 6 με 7,
4: 8,
0: 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να του κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπει μπάλα με φίλου?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλει να του κάνει εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτα περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610-525-352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by 16. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL.

0: Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
1: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

Σφαίρα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Καλημέρα. 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Εσύ, το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Πάτρας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.